0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: πάρω χαρτζελίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Έλα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε Πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε και ναι, προλάβαμε να είμαστε σωστοί και τυπικοί στην ώρα μας. Και όπως τα λέει και ο φίλος μου ο Γρηγόρης, αν ήταν εδώ από αυτή την ώρα τόσο νωρίς το πρωί, ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα, τελευταία μέρα του μήνα, Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2026. Πάει, παιδιά, τον φάγαμε και το Σεπτέμβρη. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής, και φυσικά είσαστε όλοι εσείς εκεί έξω, εκεί μέσα, από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και φυσικά είναι τα καταστήματα Lidl και είναι εδώ στην παρέα μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι σας τα λέμε συνέχεια, τα γαλακτοκομικά στα Lidl, ξέρεις ότι είναι έτσι, ξέρεις ρε παιδί μου ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο γεύση σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται οι παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής, γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι και βραβευμένα με βραβεία ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute, και πρότυπα και πρωτότυπα με χρυσά κουτάλια, το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, κάπως έτσι θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και φυσικά στην παρέα μας είναι και η Vodafone. Όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear, το Murder in the Building, που είναι και σούπερ και είναι και λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις, μάλλον το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Και επειδή είπα πολλά, πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει το μάτι και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μη φύγει κανείς.

0: 10 χρόνια κοινής προσφοράς συμπληρώνουν η σύμπλευση και οι ήρωες της Στίχημαν, ταξιδεύοντας μαζί στα ακριτικά νησιά και στηρίζοντας έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Το κοινό τους ταξίδι συνεχίστηκε και φέτος με τον 12ο Διάπλου, περισσότερους από 100 εθελοντές και ξεχωριστούς συνοδοιπόρους, τον Δημήτρη Διαμαντίδη, τον Ντέμι Νικολαίδη και τον Γιώργο Λέτζα. Οι στιγμές και οι ιστορίες του φετινού ταξιδιού έγιναν ένα νέο ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στους ανθρώπους της σύμπλευσης, αλλά και στους πραγματικούς αφανείς ήρωες, τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών. Το νέο ντοκιμαντέρ αυτό μπορείτε να το δείτε στο κανάλι της Στίχημαν στο YouTube. 21+ αρμόδιος ρυθμιστή σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Και τι δεν έχουμε ετοιμάσει? Καταρχάς, έχουμε ετοιμάσει. Νίκο, ετοίμασε παρακαλώ πολύ, γιατί μου το ζητάνε. Την αποκλειστικάρα μας, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Την τραγουδάρα αυτή που την ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2 για μία ολόκληρη εβδομάδα. Γιατί πώς θα το κάνουμε τώρα? Ο Καλούδης έχει την πρώτη μετάδοση. Και θέλω να σας πω τώρα τους τρόπους επικοινωνίας. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης.οφουσού. Έχουμε και Viber 6936101022. Έχουμε και TikTok. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε και ανέβασα και μια φωτογραφία εχθές και στο Instagram και στο TikTok. Μπείτε να τις δείτε, να μας τις σχολιάσετε. Με την πρώτα σιγά μου που έχουμε 5 δαχτυλίδια. 4 μάλλον. Και εγώ και ο Νίκος και ο Γιώργος και ο Γρηγόρης. Ποιο δαχτυλίδι θα επιλέξει η Νάνση? Θέλω να σας πω και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Να σας μιλήσω για τη συμμετοχή στο 18ο Greece Race for the Cure. Εσύ δηλώσεις συμμετοχή, εμείς ναι. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα είμαστε στο πεδίο του Άρεος για να τρέξουμε, να περπατήσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού με το άλμα ζωής. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί, μοιραζόμαστε την εμπειρία μας και στα social media. Ας γεμίσουμε λοιπόν τα feed μας με ελπίδα και αισιοδοξία, μηνύματα για την πρόληψη, τη θεραπεία και τη ζωή. Ραντεβού στον αγώνα, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε τις δικές σας καλημέρες.
1: Ρε εσύ, πάμε να μιλήσω λίγο και με τον Αλμάτο. Ετοίμασέ το λίγο, σε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, αν δεν έχετε ακούσει συζήτηση με AI, τότε κακώς δεν ακούσατε. Κάτσε να του κάνω και την ερώτηση προηγουμένως για το αυτό. Αλμάτο!
2: Έλα.
1: Έλα, γόρι μου, καλημέρα. Τι γίνεται?
3: Πού βαριέται αυτό?
1: Είναι έτσι το στυλ του αυτό.
4: Είναι χαλαρός.
1: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι όσοι μπήκατε εμβόλυμα στην παρέα μας, ο Αλμάτο είναι AI. Έτσι είναι, αυτό δεν είναι ο Λιανός, δεν είναι κανένας, είναι AI και το συζητάμε και κάποια στιγμή το καταλαβαίνω. Ναι. Αλμάντο, είχαμε ένα δίλημα που έστειλε μια κοπέλα. Μ' ακούς?
2: Έλα.
1: Έλα. Τι είσαι, βοσκός είσαι, έλα.
2: Για, πες μου.
1: Ναι, τώρα, μην ένα λεπτό. Λοιπόν, το πρώτο δίλημα ήταν, η κοπέλα μπήκε στα ντουζ στο προπονητήριο που έκανε ο άντρας της τένις και τον έπιασε.
2: Στο γυμναστηρίου,
1: ναι. Και τον έπιασε να φιλιέται με την προπονήτρια.
2: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Και ρωτάει τώρα να τον συγχωρέσει ή όχι.
2: Δεν είναι θέμα να το συγχωρέσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, το να το συγχωρέσει, εντάξει, προφανώς μπορεί να το κάνει. Είναι στο πλαίσιο.
1: Είσαι παπάτσας,
2: μας, ναι. Αλλά είναι τόσο φρέσκο που μάλλον πρέπει πρώτα να δει τι θέλει η ίδια. Δηλαδή, μέχρι εκείνη τι χρειάζεται.
1: Και ένας άλλος κύριος μας πήρε τηλέφωνο και έπιασε σε μήνυμα την κοπέλα του να είναι σε ένα αυτοκίνητο με έναν άλλον, αλλά να μην κάνουν τίποτα σεξουαλικό, μόνο να φιλιούνται. Να την πιστέψει?
2: Ένα, θα σου πω, οι σχέσεις αντέχουν πάρα πολλά πράγματα, και οι ερωτικές και οι διαπροσωπικές. Αυτό που δεν αντέχουν οι σχέσεις είναι τα ψέματα. Τα χάνεται η εμπιστοσύνη, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα εξαρτάται αν μπορεί, δηλαδή, αυτό το ζευγάρι, ποιο είναι τέλος πάντων το πλαίσιο της σχέσης τους, άμα νιώθουν ότι μπορούν να το ξεπεράσουν.
1: Εντάξει, λες και μιλάμε την Τένια Μακρύ. Είσαι πολύ ξενέρωτος.
4: Όχι, η Τένια Μακρύ δεν είναι
1: βαρετή. Όχι, λέω και λέω που λέει έτσι επιστημονικά. Εγώ θέλω να σου πω, η Νάνση που έχω σχέση, δεσμό, θέλει να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Α, μάλιστα.
1: Τι να κάνω?
2: Και τι σε ρωτάει? Κοίτα,
4: και
2: θα σου πω τι να κάνω.
1: Λέω, μου λέει θέλω να ξυρίσεις τα πόδια σου. Εγώ δεν θέλω.
2: Σε ρωτάει. Το ξέρω.
4: Τι το ξέρει,
2: τι να σου πω.
1: Αποσυντονίστηκε. Θέλει η σχέση μου να ξυρίσω τα πόδια μου. Εγώ δεν θέλω.
2: Κοίταξε να δεις. Αν δεν θες να το κάνεις, δεν το κάνεις.
4: Τέλος. Α, μεγάλη φιλοσοφία μας είπε.
1: Το AI είναι πολύ ωραίο.
2: Δεν είναι κάτι που στη σχέση αυτό έχει κάποιο εσωτερικό νόημα να ξηρείς τα πόδια σου, π.χ. επειδή ίσως θες να εκφράσεις κάτι.
3: Να σου πω, σκάσε!
1: Μην μιλάς έτσι ρε στον άνθρωπο.
4: Δεν είναι άνθρωπος.
3: Το πουλί μου να το ξυρίσω!
1: Αντερεφλάκα!
2: Αυτή τη στιγμή, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
3: Τι δεν είναι έτσι?
2: Δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωπος, είναι συνομιλητής αυτή τη στιγμή.
1: Βλέπεις, τον πρόσβαλες.
3: Δεν είπα κάτι.
4: Εγώ είπα δεν είναι άνθρωπος. Βαλμάδο, δεν είσαι άνθρωπος.
2: Στην άλλη πλευρά, είναι κάτι που μπορείς να το συζητήσεις με την άλλη. Δηλαδή,
4: είσαι πολύ κουρασόβιος, δεν σε αντέχω.
2: Αλλά δεν ομολογείς τον άλλον για το τι.
4: Ενάλλο
2: με τον
1: AI. Άντε παρά, είπα στα νεύρα σήμερα.
4: Άντε, με κούρασε.
2: Ναι.
4: Ναι, νέκρα.
3: Σταμάτα, νέκρα και παλούκια.
2: Λοιπόν,
3: σταμάτα.
4: Σκάσε. Μούλος
2: έρθα. Σκάσε. Αν θέλω
3: να το θυμίσουμε
4: σοβαρά. Δεν θέλω.
3: Μη μιλάς, παιδί μου.
0: Μη φωνάζει, σου λέει.
3: Μη φωνάζω.
0: Ναι.
3: Τώρα θα σου κάσει μια μπάτσα σε λίγο καιρό.
4: Α, είδες την γλυκούλησή.
1: Τι είναι.
4: Μη φωνάζεις. Για σένα τώρα.
2: Όλα καλά. Όλα καλά. Καλή διάθεση θέλω.
1: Αλμάτο.
2: Ωραία.
1: Αλμάτο, σε παρακαλώ. Απλά όταν σου ζητώ να σταματάς, αν γίνεται να σταματάς για να μπορούμε να μιλήσουμε, γλυκέ μου.
2: Έγινε.
1: Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα.
2: Ζητώ συγγνώμη, άμα ήταν.
4: Να συνεχίζει και μιλάει.
1: Μη μιλάς όμως.
5: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
6: Τώρα γύρισες από διακοπές.
5: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
7: Θέλεις η καθημερινή φροντίδα του στόματός σου να καλύπτει κάθε σου ανάγκη? Η φαρμακοβιομηχανία Intermed παρουσιάζει τα Unident Pharma Care Mouth Watches, μια ολοκληρωμένη σειρά με 6 στοματικά διαλύματα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν καθημερινή και εξατομικευμένη φροντίδα για κάθε ανάγκη της στοματικής κοιλότητας. Unident Pharma Care Mouth Watches, η καθημερινή φροντίδα που χρειάζεται το στόμα σου, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacist. Είναι το οξυνητήρι κάθε μέρα. Την ίδια ώρα, μην αγχώνεσαι. Ναι, την ίδια ώρα χτυπάει, γιατί έχω πατήσει αναβολή από το πρωί. Λοιπόν, διαθέσιμες στα φαρμακεία και στα e-pharmacies και είναι από την Intermed. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μαρία, στην Αλεξάνδρα, στο Δημήτρη από την Αργυρούπολη, στην Κατερίνα από το Εγάλεο, στο Γιάννη που μας ακούει από το Ήλιον, στον Αντρέα από την Πάτρα, στη Ζάκυνθο. Γεια σου, ρε αγαπημένη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά μου, την αγαπημένη φιλιά. Πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα που μας ακούτε, αλλά μια ακόμη μεγαλύτερη καλημέρα θέλω να την πω σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε εκεί από το εξωτερικό. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας την θετική ενέργεια. Λοιπόν, φεύγω και επιστρέφω με τα νέα για τον καιρό. Να κάνω μια πρώτη πρόγνωση. Βέβαια, ξαναλέω ότι, τώρα το λέω πρώτη φορά. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και πότε έχω μάθει. Έχει έτσι λίγο και τα νέα για τον καιρό για το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα πάρουμε και μια γεύση για το τι μέλη γενέστε για το Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά όμως σε πολύ πολύ λίγο, μόνο εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα 102,2. Αποκλειστικό.

0: αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ
5: την σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr.

0: Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
6: Ναι. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026. Είναι Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρό μας, το οποίο θα μας οδηγήσει στις 7 που Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου και Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό την ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό, από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 11 Οκτωβρίου, από σήμερα, οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης. Στο επίκεντρο το ελληνικό σινεμά και η νέη δημιουργία με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του, η Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ, με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Αυτά είναι τα ωραία τα νέα και έρχονται από τη ΔΕΗ και εμείς εδώ είμαστε για να σας τα μεταφέρουμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα και πριν, έχω μία πρώτη ματιά στα νέα για τον καιρό. Πάμε λίγο να ρίξουμε έτσι μία πρώτη ματιά και επιστρέφουμε με Σάκη Αρναούτογλου 8 παρα 10. Όσον αφορά τον καιρό, θα επιστρέψουμε με το Σάκη Αρναούτογλου. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, ο καιρός στην Αθήνα θα έχει νεφώσεις και πιθανότητα για λίγες σύντομες μπόρες ή κάποιες ασθενείς βροχούλες, θα έλεγα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ελάχιστη έως 22 με 23 μέγιστη, αραιά σύννεφα κατά διαστήματα που θα πυκνώνουν, με πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η άνεμη 3 με 6 μποφόρ. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα για σένα που ψάχνεις δουλειά, εδώ σε έχω. Βρες αυτή που αγαπάς. Στο jobfind.gr, το κορυφαίο site έβρεση εργασία στην Ελλάδα, η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Κι αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr.

0: Δεν ξέρω αν έχετε πετύχει στην τηλεόραση την Νέλη, τον αξιολάτρευτο αυτό σκίουρο που μιλάει. Αν δεν τον έχετε πετύχει ακόμα πάντως, θα σας πω εγώ αυτό που πρέπει να μάθετε. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας σας περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Κάθε μέρα από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγροστήβο, καθώς και χώρους εστίασης και εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να κλείσετε γήπεδο και θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν μέσα από την εφαρμογή Livio και τα λέμε εκεί. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και διάφορα θεματάκια τώρα εδώ, η αλήθεια είναι. Να σας πω έτσι ένα πάρα πολύ γρήγορο. Διάβαζα, ας πούμε, πόσες ώρες είναι ιδανικές στην Εσπρέσο μου. Το στείλατε αυτό από την Εσπρέσο, τη χθεσινή νομίζω, δεν είναι η σημερινή. Πόσες ώρες είναι οι ιδανικές ύπνου μετά τα 40. Διαβάζω εδώ πολύ, 40.000 άνθρωποι τέλος πάντων έλαβαν μέρος σε όλο αυτό από 38 έως 73 ετών. Τα ευρήματα, λέει, των ερευνών έδειξαν ότι 7 ώρες έχουν θετική επίδραση στο γνωστικό και στο ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου. Όπως διαπιστώθηκε, λέει, όσοι κοιμούνται πιο λίγες ώρες είχαν χαμηλότερες επιδόσεις στα τεστ, την οπτική προσοχή, τη μνήμη, τις δεξιότητες που αφορούν την επίλυση προβλημάτων κτλ. Και το πόσο γρήγορα, μάλιστα, προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει, λέει, κάποια σχέση κτλ. Ότι συνδέεται όλο αυτό με το Αλτσχάιμερ και την άνοια. Εντάξει, παιδιά, πολύ σημαντικός ο ύπνος. Άρα, το ιδανικό είναι, ειδικά μετά τα 40, σερί 7 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Σας τα λέω έτσι για να είσαστε ενημερωμένοι. Και σας τα λέω νωρίς το πρωί, ξαναπέστε για ύπνο. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Για,
0: λοιπόν, για πάμε, έχει στείλει ο Τζιμ μήνυμα.
1: Ο Τζιμ.
0: Ναι. Περίεργο το mail του Jim. Το έστειλε, παιδιά, στις 22 του Σεπτέμβρη. Πώς έχουμε
1: σήμερα.
2: Jim, Jim, Jim.
1: Έλα, Jim, Jim, Jim.
0: Α, συγγνώμη, Jim είναι το mail του. Καλησπέρα σας, λέει.
1: Βλάκα, βρε, ανόητε.
0: Η καλησπέρα σας, λέει, είμαι ο Κώστας.
3: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι σχέση έχει ο Κώστας με τον Jim, ρε.
0: Παντρεμένος 15 χρόνια με τη Μαρία και έχουμε δύο παιδιά γυμνασίου.
3: Μάλιστα. Έφηβους.
0: Πέρσι το καλοκαίρι ανακάλυψα μέσα από μηνύματα ότι η γυναίκα μου με κεράτωσε.
2: Ο Τζιμς.
0: Επειδή την αγαπάω και την θέλω πολύ, αποφάσισα να μην χωρίσουμε και να τη συγχωρήσω. Και αυτή το ίδιο. Τι και αυτή το ίδιο.
3: Αυτή γιατί να τον συγχωρήσει. Που την παραμέλησε και την ανάγκασε να πάει να τον κερατώσει.
0: Ναι, ναι, ναι, είμαι σίγουρος. Μου είπε ότι έγινε 4-5 φορές. Είναι πελάτης στη δουλειά που δουλεύει στην εστίαση.
2: Πόσο λένε αυτόν?
3: 4-5 φορές τη φορά.
0: Κώστα. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, είναι πληρωμένα, ναι. Έμαθα τα πάντα, λέει, για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει.
3: Σιγά, περίμενε, σακούλα.
0: Ναι, περίμενε, Γρηγόρη μου. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει, τι αυτοκίνητο έχει, πού μένει, τα πάντα. Αυτά, λέει. Και δεν τα έμαθα από εκείνη. Το θέμα είναι τώρα, λέει, πρώτον, ότι δεν της είπα να σταματήσει από τη δουλειά και καμιά φορά που πάω εκεί είναι και αυτός εκεί και δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μιλάνε
3: ο
0: βέβαια,
3: πελάτης.
0: Ναι, αλλά είναι εκεί. Και όταν της λέω, μου λέει ότι είναι πελάτης και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
3: Τι να κάνει με τον
0: και
3: πελάτη.
0: Και δεύτερον, σκέφτομαι τι κάνανε όταν συναντιόντουσαν και τρελαίνομαι.
1: Τι τα σκέφτεσαι.
0: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο.
3: Φτιάξω ένα καφέ, να πληρώσει, να φύγει, να πα στην αρχή τη Παναγία.
0: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο πολύ το τι κάνανε, αλλά με ένοιαζε το ότι έστελνε μηνύματα και με πρόδωσε. Αλλά με τον καιρό το ξεπέρασε. Πέρασα αυτό και σκέφτομαι τι κάνανε. Δράμα η κατάσταση, τι θα με συμβουλεύατε εκτός από το να χωρίσω.
3: Να χωρίσεις.
1: Τι να χωρίσεις, είσαι καλά.
3: Γιατί το εξαίρεσες αυτό.
1: Το πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
0: Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος?
2: Εγώ γράφω, ρε παιδιά.
3: Εγώ θα μιλήσω πρώτος.
0: Παρακαλώ.
3: Έπρεπε να έχει αλλάξει δουλειά χθες.
0: Άρα,
2: εσύ θα τη έλεγε, σε παρακαλώ.
3: Έχει φύγει από εκεί,
2: δουλειά.
3: Δεν ξαναπατά εκεί μέσα. Τέλος. Άμα θε να είμαστε μαζί, γεια σου, δεν ξαναλλαγεί σχολικό περιβάλλον.
2: Συγγνώμη, και αν η δουλειά είναι μια πολύ καλή δουλειά και παίρνει πολύ καλά χρήματα.
0: Καλά στην εστίαση είναι, δεν είναι πρόεδρο στη Microsoft.
3: Ψάχνουν στην εστίαση, ψάχνουν προσωπικό παντού.
0: Ακριβώς.
3: Θα βρει κάπου αλλού, δίπλα στο σπίτι του κιόλα.
0: Κάνει λε και είναι CEO τη Microsoft εσύ τώρα.
2: Παιδιά, μπορεί να είναι μια δουλειά που να είναι δίπλα στο σπίτι. Μπορεί να είναι
0: μια δουλειά που είναι πιο μακριά από το σπίτι, να μην έκανε τη μαλακία.
3: Άντε!
1: Ρε, μίλα καλύτερα.
0: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά βγαίνει από μέσα μου.
3: Ναι, από μέσα του βγαίνει.
1: Ταυτίζεται.
2: Παιδιά, η γυναίκα μπορεί να παρασύρθηκε. Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
3: Παρασύρθηκε.
1: Από τι, από
3: τι. Τι είναι αυτή, να αλλάξει λάστιχα.
0: Τι λες τώρα, σύνελθε.
2: Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
0: Νάντσι.
4: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Δεν τρέχει τίποτα.
4: Εντάξει, όλα κούλινε.
2: Εντάξει, το κορίτσι ήταν καλό.
4: Θα μιλήσει λίγο σοβαρά τώρα, να δούμε σε
0: καλά σου λέει.
2: Σοβαρά να μιλήσουμε τώρα, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση.
0: Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ.
4: Ναι.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ, Παναγία, σε παρακαλώ. Πρόσεξε τι θα πει.
3: Παρανάσα, μέτρα μέχρι το 10.
2: Γιατί αυτό το πήραμε τόσο πουρίτανο?
3: Από κόκκινος είναι πράσινος.
0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ.
2: Ναι.
0: Φίλε μου Κώστα, αγαπημένε μου φίλε Κώστα.
2: Ναι.
0: Θεωρώ λοιπόν.
3: Έχεις ταυτιστεί με τον Κώστα, δεν μ' αρέσει αυτό. Δες και την άλλη πλευρά.
0: Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ενώ στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση και μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Ότι την αγαπάς, ότι δεν θέλεις να τη χάσεις, ότι έχετε δύο παιδιά. Ακριβώς τα πάντα. Στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση.
2: Και να, τώρα την έχεις, δεν θέλει να χωρίσει.
0: Και να πας παρακάτω. Φαίνεται όμως από αυτά που μας γράφεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σε τρώει και το σκέφτεσαι συνέχεια. Και εφόσον έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι το τι κάνανε και το πώς την. Από αυτό, ναι, είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει γυρισμό αυτό το πράγμα, ναι, και δεν θα γιατρευτεί ποτέ.
3: Πάει, ας πούμε, στο καφέ εκεί πέρα και σκέφτεται.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακού ήχο.
2: Ωραία. Γιώργο, ναι, περίμενε.
4: Ναι. Μα τι να κάνει ο άνθρωπος.
2: Μας είπες την πλευρά του Κώστα.
3: Μπορείς.
0: Μπράβο.
2: Τώρα, όσο δύσκολο και να σου είναι, Παναγία,
0: ωραία, ωραία,
2: θέλω να μπεις λίγο στην πλευρά της Μαρίας.
0: Του σου ξέρει ποτέ.
3: Και αυτός να μπει στη Μαρία.
0: Α, συγγνώμη.
2: Θέλω να τη.
0: Μου βγήκε από μέσα μου.
2: Πώς θα την πούμε αυτή, Ευλαμπία.
0: Ευλαμπία.
3: Πες τη Μαρία.
2: Λοιπόν, θέλω να μπεις λίγο.
3: Πες τη Μαρία τώρα.
0: Του σου ξεφτεί,
2: λέει.
0: Συγγνώμη.
2: Ότι είσαι εσύ η Μαρία και ψάχνει να βρει μια δικαιολογία.
0: Ναι.
2: Θα ζοριστεί, το ξέρω.
4: Ναι.
2: Αλλά θέλω να αλλάξει λίγο σκέψη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορεί να πηγαίνει και με την τάση της εποχής τώρα αυτή. Είναι της εποχής αυτό.
3: Τι είναι της εποχής,
0: το ότι είμαστε αυτό, λίγο άνετοι, λίγο ελεύθεροι, η ζωή
3: μα
0: είναι
3: δεν
0: δική
3: είναι ελεύθερη,
0: μου.
3: Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά.
0: Μια ζωή ήρθαμε να ζήσουμε και κάνουμε και δύο πράγματα παραπάνω.
3: Όχι, μαζί σου σε αυτό. Αν θες να το κάνεις αυτό, κάντο, αλλά ναι, μόνη σου.
0: Όχι μόνο.
3: Δεν σου φταίει ο άνθρωπος τώρα που τραβάει ψυχολογικά, αλλά δεν μπορεί να πιει ένα καφέ.
2: Μπορεί απλά η κοπέλα να φλέρταρε. Μπορεί να μην έκανε
4: κάτι. Όχι, λέει αυτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό.
2: Εντάξει, μπορεί να ξέφυγε μια φορά.
4: Εσεί γελάτε. Μα μην γελάτε, όλο έχει πρόβλημα να πει.
0: Η Νάνση μου το παίζει σήμερα.
2: Μπορεί να φλέρταρε, παιδιά, το φλερτ δεν είναι κακό.
4: Καλημέρα.
5: Εν τω μεταξύ στους φακέλους θέλω να βγω δύο χρόνια στα διλήμματα ζωής.
2: Τώρα και εσύ εδώ πέρα θα βγεις.
3: Το φάκελο Μαρία.
4: Για πες ρε Μαρία που τα ακούς αυτό.
5: Να είστε όλοι καλά καταρχήν.
0: Έλα ρε μαράκι μου. Πώς σε λένε.
4: Πώς τη λένε.
3: Γιατί τη λένε Μαρία.
5: Δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που σας πετυχαίνω και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
4: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς σε λένε.
5: Χρύσα.
4: Έλα Χρύσα μου, για πες.
5: Λοιπόν, εάν η Ευλαμπία τιμάει το καλτσόν που φοράει, θα πρέπει να φύγει από το Μίτσο χθες τον άντρα της.
0: Μάλιστα. Θα πρέπει να τον χωρίσει η Μαρία, δηλαδή.
5: Εννοείται.
0: Κάτσε ρε φίλε, μη κερατά σε μη κεδαρμένο. Τουλάχιστον να έχει την ηθική ικανοποίηση ότι χώρισε αυτός. Κάτσε ρε εσύ.
5: Αφού πήγε με άλλο άντρα και πάνω από μία φορά.
3: 4-5 λέει. Οι 5 είναι αμφίβολοι. Το 4-5 δεν κατάλαβα. Ή 4-5. Αποφάσισε Μαρία.
5: Λοιπόν, όσες φορές και να πήγε, σημασία έχει ότι πήγε. Πήγε, Μαρία μου, Ευλαμπία μου.
3: Μήνε.
5: Λεπούλ από τον άντρα σου, γιατί κάτι βάζει νερά. Βάζει νερά πολλά και πάμε για ναυάγιο.
0: Ναι.
2: Νερά στη βαρκά μας.
0: Να σου πω όμως κάτι, εφόσον δεν θέλει να χωρίσει. Γιατί μας λέει εδώ στο τέλος, κλείνει με το ότι τι θα με συμβουλεύατε να κάνω εκτός από το να χωρίσω. Εκτός λοιπόν από το να χωρίσει, εφόσον δεν θέλεις, μαζί σου το σέβομαι, τουλάχιστον θα έπρεπε να τις επιβάλλει να αλλάξει, να μην τον ξαναδεί. Να αλλάξει τελείως εργασιακό περιβάλλον. Αν θέλεις να είμαστε μαζί και να σε συγχωρέσω, άλλαξε δουλειά. Το λιγότερο.
5: Επιβάλλουμε τώρα τα συναισθήματα και τα χιτλερικά μέσα στις σχέσεις μας.
3: Επιβολές και τέτοια, ναι, και εγώ δεν σύμφωνο.
5: Έλα τώρα, μωρέ.
0: Ωραία, τότε.
3: Δεν είναι ωραίος, Αλέξη.
0: Κάτσε, ρε φίλε. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο με έχει κερατώσει, τον βλέπει και κάθε μέρα.
3: Δεν μπορείς να το επιβάλλεις.
5: Το κάνουμε πολύπλοκο, παιδιά. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και ο Μίτσος και η Ευλαμπία δεν τα πάνε καλά. Είναι κόλος η κατάσταση. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Λεπούλ,
5: πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους, την αξιοπρέπειά τους, να τα βάλουν κάτω για τα παιδάκια τους. Έτσι. Και να τελειώνει το παρατράγουδο εκεί.
0: Μάλιστα.
3: Και να σου πω κάτι, πρέπει να το έχει σκεφτεί ήδη η Ευλαμπία να έχει φύγει, να έχει αλλάξει εργασία. Να δείξει και αυτή ότι.
0: Σωστό
3: υπάρχει
0: και αυτό.
3: Σωστό, αυτό. Έχω μετανιώσει σωστό και βάζω
5: μπράβο,
3: τώρα.
4: Χρύσα, δεν υπάρχει χώρος για δεύτερη ευκαιρία.
5: Τι, είπες Γρηγόρη μου.
4: Χώρος για δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει, πιστεύεις.
5: Όχι. Όχι, όχι. Όχι κάθετα. Όμικρον χ γιώτα.
4: Όχι.
0: Εδώ,
4: ενοχλεί. Το όμικρον χ γιώτα.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι Χρύσα, όχι.
5: κόρη τώρα, μάθαμε όλοι δεύτερες ευκαιρίες στο κέρατο, στην απιστία, σε αυτά. Να μαζέψεις τι τα μάζευτα, αυτά που δεν μαζεύονται.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρύσα, και αν έκανε και εκείνος κάποια λάθη, ίσως την παραμέλησε, ίσως δεν κάνανε ερωτά, ίσως.
1: Τι λες, ρε Παναγία.
5: Να σα πω κάτι, παιδιά, να σα πω κάτι, φίλοι μου αγαπημένοι.
1: Την παραμέλησε την κυρία.
5: Περισσότερο σα φαίνεται το κουφίτσα, το παραμύθι, παρά αυτό το story. Με παραμέλησε, μωρέ γαμώτο, και πήγαμε έναν άλλον άντρα και εγώ δεν άντεξα. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα, έλα.
4: Ναι. Μάλιστα, η Χρύσα λοιπόν αυστηρή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει να χωρίσουν, ναι.
5: Ναι.
4: Ωραία, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και στους φακέλους.
0: Φιλάκια.
4: Φιλάκια πολλά. Bye. Η Χρύσα είναι αυστηρή. Υπάρχει για αυτός ο κόσμος που δεν δέχεται, ρε παιδί μου, πισωγύρισμα. Ναι. Σου λέει το έκανε να τελειώσει αφού το έκανε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κλείστε ανοιχτές ακροάσεις.
4: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας.
2: Για να δω οι γυναίκες τι θα πούν για την Ευλαμπία που την βάφτισε.
5: Εγώ παιδιά σας ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε. Δεν έχω καταφέρει.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εδώ λέει και το όνομά της Μαρία. Τη λένε τέλος πάντων.
3: Ναι, Ευλαμπία τη βαφτίσαμε εμείς.
2: Ναι, Μαρία.
4: Γιώργο.
5: Λοιπόν, είμαι η Ελένη. Χάρηκα πολύ καταρχήν που σας μιλάω. Μας φτιάχνατε το κέφι το πρωί. Να είστε καλά.
4: Έχεις
3: όμως λίγο ανοιχτή ακρόαση και σε ακούμε με βαβούρα. Μπορεί να κλείσει λίγο ή το παράθυρο ή η ακρόαση.
5: Είμαι στο αυτοκίνητο, σας μιλάω από το.
3: Α, okay.
5: Από το αυτοκίνητο είναι κλειστά.
0: Ωραία, για πες μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Πες μας.
5: Εγώ επειδή θέλω να τον ακούσω τον άνθρωπο που λέει να μην του πούμε να χωρίσει, νομίζω ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να δοκιμάσουν, ας πούμε, με τη σύζυγο να πάνε σε κάποια συμβουλευτική, να δούνε πώς μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό που συνέβη. Αλλά θα πρέπει να το θέλουν και οι δύο, να προσπαθήσουν σοβαρά. Ενώ και η κοπέλα που έκανε το σφάλμα, που 4-5 φορές δεν το λέει ακριβώς.
1: Δεν είναι σφάλμα αυτό είναι αμεληταίο.
5: Είναι λίγο επαναλαμβανόμενη η συμπεριφορά, αλλά τέλος πάντων, αφού μας λέει να μην χωρίσουν, ας δώσουν μια ευκαιρία να πάνε σε ένα σύμβουλο γάμου, να δούνε τέλος πάντων αν μπορούν να διαχειριστούν το συνέστημα που δημιουργήσαν την κατάσταση.
0: Να πάνε σε σύμβουλο γάμου.
4: Ναι.
1: Mm-hmm. Ναι, γιατί άμα
3: σε σύμβουλο γάμου.
1: Ναι. Μην βλέπεις τέτοιο ότι ήταν 4-5 φορές. Η κάθε μία ήταν μεμονωμένη. Δηλαδή ήταν
2: ρε παιδιά, μην τα κάνετε υπερβολικά. Η κοπέλα φλέρταρε λίγο παραπάνω. Έτυχε.
3: Τώρα.
2: Ο άνθρωπος θέλει να τη δικαιολογήσει. Σε μια σχέση
3: δεν
2: μπορεί να
3: δεν μπορεί όμως. Έχει πολλά στοιχεία τώρα. Αυτός έχει παρακολουθήσει, έχει δει κινητά τον Αντάλλο. Μπορεί να πάει σε σύμβουλο γάμο, ας πούμε, και να πίνει το ίδιο καφέ ο σύμβουλος με τον άλλον. Να παραγγείλει φρέντο σπρέσο με μαύρη στέβια και λίγο αφρόγαλο από πάνω και να πει: όχι, τον ίδιο καφέ πίνει και ο άλλος. Έχει τρελαθεί τώρα αυτός, βλέπει παντού.
4: Άμα μπορεί να τη συγχωρέσει, να τη συγχωρέσει και να πάει και σε έναν ειδικό να μιλήσουν.
0: Εσύ θα τη συγχωρούσες, Γρηγόρη.
4: Αν δεν μπορεί, εγώ δεν θα τη συγχωρούσα.
1: Γιατί δεν πας σε έναν ειδικό.
4: Δεν θα μπορούσα
0: να πας. Μα γιατί δεν πας σε έναν ειδικό, ρε παιδί.
4: Εγώ θα τη έλεγα. Νίκο, να μιλήσω λίγο, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφα και ωραία, δεν πειράζει. Και εγώ δεν είμαι τέλειος, θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ το λάθος. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή τύχη στη ζωή σου. Και αν πότε ξέρετε. Όμορφα και ωραία, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, ωραία έτσι όπως κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έκανες. Οκ, okay, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα λιθοβολήσω. Με πόνεσε, με πείραξε.
1: Και ο τελευταίος να σε πω.
4: Ναι, θέλω να πω ότι ο τελευταίος, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη και έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι, γιατί το σκέφτομαι 24 ώρες όταν σε βλέπω.
0: 25 ώρες τη μέρα!
3: Μάλιστα.
4: Κατάλαβες. Και θα της έλεγα να είσαι καλά, καλά, να περάσεις. Και αν η ζωή τα ξαναφέρει, μπορεί αυτό. Κατάλαβες, Μελένια, πώς τη λένε.
3: Ναι.
1: Στρουμπίτα.
2: Δεν μας ακούει τώρα.
0: Άντε, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, φιλάκια πολλά.
3: Τον άκουσε τον Ξεφτέρη. Φιλιά στον Παπαστρούφ.
4: Ναι, μόλις, δεν το πάρει. Τελευταίο τηλέφωνο. Πώς τη λένε την κοπέλα, Μελάνια δεν τη λέγανε.
3: Μελάνια, Τραμπ.
4: Πάμε, ρε.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Να και ένας άντρας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Πώς σας λένε.
5: Δημήτρης λέγομαι.
4: Γεια σου Δημήτρη.
5: Σας ακούω, πάω δουλειά και σας ακούω καθημερινά και εγώ. Να είστε καλά ρε παιδιά.
3: Ευχαριστούμε.
4: Να είστε καλά.
5: Κοιτάξτε λίγο, επειδή ακούω τη συζήτηση σας, δεν είναι δεύτερη ευκαιρία, εδώ μιλάμε για έκτη ευκαιρία.
6: εντάξει.
3: Σωστά.
2: Ρε παιδιά, εντάξει, αφού με έναν πήγε, άρα θεωρείται μία ευκαιρία.
3: Καλά τα μέτρησε. Λογιστής
6: εσύ. Με έναν πόσες φορές πήγε ρε Νάντι. Δηλαδή,
2: ρε παιδιά,
6: πολύ.
2: Αυτό θα το πιάσουμε για μία φορά. Αν πήγαινε ναι. με άλλο, θα το πιάναμε για δύο.
3: Εγώ γι' αυτό πήγε, ήταν πέντε φορές σε μία φορά ή πέντε...
1: Ναι, άμα ήταν μεμονωμένες οι φορές, είναι μία φορά κάθε φορά.
3: Ήτανε καπάκι.
4: Έλα να πεις την πλάκα, άμα το παθαίνατε εσείς θα σας έλεγα.
7: Ναι, καλά σου λέει. Ήτανε καπάκι που σας εύχομαι να το πάθετε.
1: Είναι διαφορετικό δηλαδή η καθένα.
2: Μπορεί και να το έχουμε πάθει.
7: Ναι. Καλά σου λέμε, μην ειρωνεύεσαι, δεν
1: ειρωνεύεσαι, είναι μία κάθε φορά.
4: Πώς το λέμε, Τζιμ.
6: Λίγο πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και τον εαυτό μας, παιδιά. Δηλαδή, ότι είναι πατέρας με δύο παιδάκια.
7: Καλά σου λέει τώρα, σταματήστε τις πλακίες.
6: Αλλά από κάτι που είμαι και μετά, πώς θα δείξεις και στα παιδιά του ότι πρέπει να σέβονται τον εαυτό του.
3: Σωστό.
2: Άρα, παιδιά, να σας πω κάτι.
6: Πάνω απ' όλα η οικογένεια, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να το σκεφτεί και αυτή.
2: Ωραία, όμως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να χωρίσει, το λέει ξεκάθαρα.
3: Ακριβώς.
6: Δεν διαφωνώ, αλλά καμιά φορά στη ζωή μου δεν έχουμε πάντα αυτό που θέλουμε.
3: Σωστά. Και μήπως, και συγγνώμη που σε διακόπτω, και μήπως αυτός έχει κολλήσει στο ιδανικό σενάριο της προηγούμενης κατάστασης και είναι γατζωμένος σε ένα όνειρο το οποίο δεν ισχύει πια.
6: Βεβαίως, είναι
2: ερωτευμένος
6: και λέει ψέματα στον εαυτό του.
3: Ακριβώς.
2: Μα λέει, τώρα σοβαρά. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πάει με τη γυναίκα του σε έναν ειδικό να τους βοηθήσει, να της πει την αλήθεια ότι δεν το έχω ξεπεράσει, να της πει τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεπεράσω, π.χ. να αλλάξεις δουλειά, κάτι να κάνουν να βοηθήσουν τη σχέση τους. Σοβαρά.
6: Έτσι είναι, να του και συγγνώμη σου διακόπτω, αλλά θέμα δεν είναι δουλειά. Και σε άλλη δουλειά να πάει, άμα η γυναίκα.
2: Μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή.
4: Νάνση, τα λες εσύ αυτά που δεν συγχωρούσες ούτε το 10%.
6: Δεν του πέσαν τα ίσακουλα.
2: Ναι, Γρηγοράκι μου, δεν θα σε συγχωρούσα. Μην το σκεφτείς ούτε για μισή σε μένα.
4: Μα θα το λέω κι εγώ μια φορά.
3: Και θα σε πάει και συμβούλο γάμου μετά.
2: Ο άλλος δεν θέλει να χωρίσει. Εγώ σου το λέω, θα σε χωρίσω.
3: Ορίστε.
2: Λέμε για αυτόν που δεν θέλει.
3: Α, σε λέει που το πιο πιθανό είναι να πάρει και τον ειδικό.
2: Αν θέλει να χωρίσει, εγώ θα τον ενθαρρύνω να κάνει αυτό που νιώθει. Θα του πω να πάει σε έναν ειδικό, να πει αυτό που τον ενοχλεί, να βρουν μια λύση και να προσπαθήσει, αν θέλει, να σώσει το γάμο του, να το σώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βάζουμε όρια και κανόνες στα δικά μας όρια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του και κάθε σχέση είναι μοναδική.
3: Αν και καθήμενη ορθά μιλάς.
4: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
2: Τι άλλο τι θα έκανα εγώ.
3: Φιλιά πολλά. Δάνση μου.
4: Ρε, χαιρετήστε το παλικάρι.
3: Γεια σου Δημήτρη.
2: Λοιπόν, στο καλό και να μου γράψει.
4: Εσύ τι προτείνεις, Παναγία.
2: Στα καλύτερα που έρχονται.
4: Εντάξει, το πες.
7: Εγώ προτείνω να πάνε να αλλάξει δουλειά. Να της πει να αλλάξει δουλειά, σίγουρα για να μην τον ξαναδεί πρωτίστως και δευτερευόντως να πάνε σε έναν ειδικό να δουν πώς μπορούν να σώσουν το γάμο του.
4: Εγώ να πω αυτό που λέει η ψυχή του και αν μπορεί να τα καταφέρει.
7: Α, ευχαριστούμε πολύ. Ωραία.
4: Αν θέλει να κρατήσει.
7: Κάνε ό,τι λέει η ψυχή σου.
3: Τέλος.
7: Τέλεια. Σας συμβουλάτε να είσαι
2: τέλειος.
3: Τέλος.
2: Νίκο.
4: Έτσι δεν κάνουν. Έτσι δεν
1: λέω και εγώ το ίδιο πράγμα θα πω. Τέλος. Δεν είναι.
2: Τι σκληροί που είστε, ρε παιδιά.
4: Είστε πολύ σκληροί, αλήθεια το λέω.
2: Η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο.
8: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102.2.
0: Λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί ή να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Λοιπόν, αλλά το Vodafone See You λέει και εγώ συμφωνώ full ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως και 100 GB κάθε μήνα στο κινητό σου, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμιο και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full ακριβώς όπως τους ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneCU.gr. Κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και τον Αντσάκη μας, εδώ θα είναι και ο Γιωργάκης μας, εδώ θα είναι και ο Γρηγοράκης μας, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 10. Φυσικά. Σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία μηνύματα από τα καταστήματα Lidl, φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση, σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν, τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl και όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Ένα τραγούδι έμεινε αμέσως μετά τον break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Εδώ θα είμαστε να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Με φύγει κανείς. Τραγούδι break και επιστρέφω.

0: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Σφαίρα 102-2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
9: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
14: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
15: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
17: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
18: Έλα ρε παιδί μου.
19: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
20: Γρηγόρης Αρναούτο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πραγιάζα.
22: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
23: Ζόρδος Λιανός.
24: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
25: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
26: Νάνση Αδωμού.
27: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
28: Παναγή Τζορτζάτο.
29: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
30: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
31: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδη.
32: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
33: Έλα,

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλώς ήρθατε, πρωινό σφαίρα 102,2, που είναι η πόλη.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά, με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Καλημέρα,
0: πού είστε, γιατί αργείτε, παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά.
2: Σιγά και σίγουρα που αργούμε, μωρέ.
0: Όχι, αργείτε, 7 η ώρα ξεκινάει η εκπομπή.
2: 7 η ώρα ξεκινάει, εγώ πάω μία ώρα πίσω. Λοιπόν, καλημέρα, εδώ είμαστε στην Εθνική. Λίγο κινησούλα, αλλά ελάχιστη τσουλάν τα
0: πράγματα.
2: Τα αυτοκίνητα. Βεβαίως, έχει σύννεφα έξω. Δεν ξέρω τη μέρα, λίγο δύσκολο. Έχει κάτσει λίγο ένα. Βέβαια, χθες είχε ωραία μέρα. Αλλά έχει κάτσει και λίγο ένα χαμηλομετρικό.
0: Χαμηλομετρικό. Βαρομετρικό χαμηλό, θες να πεις.
2: Βαρομετρικό χαμηλό, ναι.
3: Γελάς, έτσι. Το χαμηλομετρικό, το βαρομετρικό.
2: Εγώ κάνω αγώνα εδώ, προσπάθεια για την εκπομπή.
3: Γρηγόρη, δεν έχω πιει καφέ, μη μου μιλάτε.
2: Ναι, μη μου μιλάτε, δεν ήπια καφέ. Δεν έφαγα, μη μου μιλάτε, δεν ήπια καφέ, μου μιλάτε, πότε
3: δεν. Δεν έφαγα, μη μου μιλάτε, εσύ.
2: Λοιπόν, καλημέρα, φτάνουμε, Παναγή μου γλυκέ, εδώ που έχει ένα σύννεφο πάνω από την πόλη. Δεν ξέρω αν θα βρέξει.
3: Θα βρέξει, παιδιά.
0: Θα βρέξει. Σήμερα λέει θα είναι βροχερός ο καιρός.
2: Άστα αυτές τις ερμηνείες. Ο άνθρωπος που πέφτει μέσα περίπου 90%, τώρα θα πει στις 8 παρά 10. Είναι.
3: Έχει πει ο άνθρωπος.
2: Ναι, δεν ξέρω αν τα έχει πει, γιατί όλα αυτά αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. 9 παρά 10 θα ξαπνά το του. Φτάνουμε, θέλει να σου φέρουμε κάτι, Παναγή.
0: Ναι.
2: Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Τι θέλετε, για πες πρωί, τι θέλεις να σε φέρουμε. Τι, δεν τα πήρες από το σπίτι σου, τι θέλεις.
0: Όχι, θέλω να περάσεις από το ATM να μου φέρεις λεφτά.
3: Θέλε.
2: Άρα εσύ.
3: Ο Γιάννος φωνάζει.
0: Ναι, μόλις μπήκε, ναι. Έχει φέρει κουτί με γλυκά, γιατί τι έχουμε σήμερα, Γιώργο. Α, κοίτα ο γλυκούλης. Έφαγε, λέει, ένα γλυκάκι χθες που του άρεσε και μας πήρε να το δοκιμάσουμε. Μα τι καλός, τι γλυκούλης που είσαι, ώρες, λίγες.
3: Είναι τη μέρα και την ώρα, δεν ήξερα να γίνει αυτό.
0: Είδατε ρε, τζάμπα τον γκράζουμε συνέχεια.
2: Νίκος, δώσουμε τραγούδια, φιλιά, γεια.
0: Άντε, γεια. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στο Στράτο, τον Στρατή, βέβαια, τον Στρατόνικο και τη Στρατονίκη. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Χρόνια πολλά σε όλους τους μεταφραστές.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Είναι ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμανλή. Και ετοιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου. Σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλουσίων Ελλήνων, οι οποίοι. Εμείς είμαστε αυτοί.
1: Χρόνια πολλά στην οικογένεια Ζάπα.
0: Οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας. Βεβαίως. Χορηγία είναι του Ζάπιο Μέγαρο.
1: Ναι, εντάξει, με ΦΠΑ. Δεν σπαθάζω.
0: Πάμε σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σήμερα λοιπόν, Παναγιώτη,
0: ναι,
1: και Νικό, το 1791 η όπερα του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, ο μαγικός καβλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Τι είπα? Τι είπες?
0: Καβλός είπες.
1: Μπορεί να μου ξέφυγε.
0: Πώς είναι κανονικά?
1: Αυλός. Ναι. Καλά, έπρεπε να περάσει τον τούφο και να συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να το πεις να κάνεις και να φύγουμε. Λοιπόν, το 1888 ο Τζάκο Αντεροβγάλτη σκοτώνει το τρίτο και το τέταρτο θύμα του, την Ελίζαμπεθ Στράιτ και την Κάθριν Έντος. Όλοι ξέρουν ποιος ήταν ο Τζάκο Αντεροβγάλτη, απλά δεν το λέμε. Έτσι κάτι. Υπάρχουν φήμες ότι ήταν ο ιατρός της βασιλικής οικογένειας, έτσι λέμε. 1960 οι Flintstones κάνουν το τηλεοπτικό τους ντεπούτο στη ΣΥΠΑ. 1983 συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Δαλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone.
0: Πόσα άτομα.
1: Η προσέλευση, από ό,τι λέει, ήταν λίγο παραπάνω από ό,τι έκανε προχθές η Ανούλα.
0: Παραπάνω ήτανε. Γιατί τώρα τέτοια σύγκριση, βρε άτιμε. Πόσα άτομα.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει.
0: Από το μυαλό σου το έβγαλες.
1: Το έβγαλε το μυαλό μου για να κάνουν λίγο ίντριγκα. Έτσι κάνουν στα media.
0: Παναγί. Νταλάρας με Rolling Stone.
1: Ακριβώς. Ο Γιώργος Νταλάρας που είχε γενέθλια χθες είχε περισσότερο. Όχι Rolling Stones. Το περιοδικό Rolling Stone το έγραψε.
0: Α, συγγνώμη. Άρα Νταλάρας τελεία.
1: Τι Νταλάρας τελεία. ακόμα.
0: Μόνος του ήταν.
1: Ναι, ήταν και η Κατερίνα Στανίση. Αλήθεια, δεν σκόμαμε πλάκα.
0: Όντως.
1: Πιτσιρίκα η Στανίση, όλοι έχουμε αυτό το δίσκο στο σπίτι μας. Από τη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που έλεγε το φύγε και σε με.
0: Κι όμως αδερφούλη την έφαγε την Ανούλα.
1: Την έφαγε την Ανούλα, πόσο, 110.000.
0: Οι ιστορικές συναυλίες του Γιώργου Νταλάρα στο ΑΚΑ πραγματοποιήθηκαν 30 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου, συγκεντρώνοντας περίπου 160.000 θεατές συνολικά. Α! 80.000 αναβραδιά.
1: 80.000, α,
0: άρα τον έφαγε
1: το δίπλωσε. Όχι, το δίπλωσε.
0: Τι το δίπλωσε. Το θέμα είναι σε μία βραδιά πόσους έφερες.
1: Αχ, φίλε, πόσα εισιτήρια έκοψες πάλι. Σε παρακαλώ. Ακριβώς. Δεν χωρούσαν οι 160 και τους έκανε 80 και 80.
0: Άρα την έφαγε την Ανούλα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, μετά από 15 μήνες αποκλεισμό το 1995, λόγω τιμωρίας, ο Ντιέγκο Μαραντόνα ξαναγυρίζει στα γήπεδα φορώντας τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς. Όπιστο Μπόκα.
0: Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά η τιμή εισιτηρίου του Νταλάρα ήταν 500 δραχμές, δηλαδή σημερινά 1,5 ευρώ.
1: Ένα 500 όσο κάνανε δύο κασέτες στην DK.
0: Και όχι 300 ευρώ που έδωσα εγώ για τη συναυλία της Βύση.
1: Εσύ ήθελες να πας στα VIP για να σε βλέπει ο ένας και ο άλλος και ο τάδε.
0: Με 30 ευρώ. Με 30, εδώ σου λέμε 1,5.
1: Εσύ πήγες εκεί για να φάτσα κάτι για να κάνω το κομμένα και αυτός είναι από το σφαίρα.
0: Ε, μα δεν γίνεται.
1: Ο Τζατζάτος είναι τον εχωτής.
0: Το για ένα story πήγαμε.
1: Για ένα story πήγαμε. Πληρώσουμε έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχει γίνει. 2001 στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν παραδέχονται για πρώτη φορά ότι κρύβουν τον Οζάμα Μπιν Λάντεν. Από θανάτου, σαν σήμερα φεύγει το 2010 η Δούκισσα, που το, ολόκληρο το όνομά της που δεν το ήξερε ποτέ κανείς ήταν Δούκισσα Φωταρά. Η Ελληνίδα καταπληκτική τραγουδίστρια. Και από γεννήσεις, σαν σήμερα το 1924 γεννιέται ο Νίκος Ρίζος. Τι άλλο, η Μόνικα Μπελούτσι έχει γενέθλια, χρόνια πολλά στη Μόνικα.
6: Πολλά.
1: 64 γεννημένη. Και ο Max Verstappen το 1997. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα.
7: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
8: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
9: Κάτσε κάτω, θα σε πάρει στο πολιτήριο τρομάρα σου.
10: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, να είμαστε κι εμείς. Καλώς τα παιδιά, καλώς τον Παναγή, καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Νίκο. Τι γίνεται, πώς είστε, όλα καλά?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Γεια σου ρε Γιώργαρα, στα καλύτερα σου είσαι ρε φίλε.
1: Τώρα είμαι, περνάω.
2: Είσαι κουκλάκι ζωγραφικό.
1: Ναι, εφηβεία.
2: Έβγαλα σπυράκι, κοίτα. Πώς πρέπει να κάνεις λίγο ένα μπότοξ?
1: Πρέπει να κάνω, ναι, κάτι πρέπει να κάνω.
2: Στο μέτωπο, έχει αρρώσει.
1: Πάντα ήμουν
0: σαν. Δύο χαστούκια.
2: Πάντα ήμουν. Όχι, δεν είναι θέμα ηλικία. Και εγώ, κοίτα.
1: Ξέρεις τι, έχω.
0: Βρήκα ποιο λόγο λέει στον άνθρωπο live στον αέρα, αν πρέπει να κάνει μπότοξ.
2: Μα αφού έχει ζαρώσει το μέτωπο και εμένα. Ξέρεις είναι τι, εκφραστικά αυτά.
1: Έχω τις παραλίες.
2: Αυτό και εγώ.
1: Έχω και τις κάθετες.
0: Γιατί πέσεις στην παγίδα και
1: τις κάθετες τις έβγαλα.
0: Σε αυτό τον ανόητο, γιατί απαντάς?
1: Ήμουν σε τον μπάγκαλο παλιά. Αυτές τις.
0: Γιατί απαντάς αυτό? Δεν βλέπεις ότι το κάνει επίτηδες για να νιώθει.
2: Ποιο πήρε τηλέφωνο? Μα είπα ότι κι εγώ.
1: Να μόλι μαλάκου.
2: Να εσύ, πάμε μαζί για ποτοξάκι.
3: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Γιατί εσύ το έκλεισε το τηλέφωνο? Ποιος πήρε τηλέφωνο?
1: Κάποιος πήρε τηλέφωνο.
3: Θα είναι ανάγκη, βρε Γρηγόρη.
1: Τέτοια ώρα δεν πήραμε.
0: Είναι εδώ τηλέφωνο.
3: Εδώ πήραμε.
0: Ένα σηκώνω. Γεια σας, Ερνίκο. Ποιος είναι πριν?
1: Πώς είναι τηλέφωνο?
0: Τι πάει, είναι καλημέρα. Λοιπόν, πάμε για τα νέα της ημέρας. Νίκο, δώσ' του, δώσ' του. Πάρα.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Λοιπόν, και επίσημα τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί. Push the button! Push the button!
2: Button, βρε, τι button, βρε, Χαλκιδικιώτη.
0: Τέλος τα λεφτά! Άκουσες, αν συνεχίζεις να μας προσβάλλεις τον έναν εμφανισιακά και ειδικά εσύ να κάνεις παρατηρήσεις για τα αγγλικά.
2: Βρε, αιτράβα στη Χαλκιδική, βρε. Έτσι μιλάτε εκεί.
0: Λοιπόν, push the button. Υπέβαλε το τελευταίο έτοιμο πληρωμής. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ. Don't lost anything euro. No euro lost. Δεν θέλω να τα λέω στα αγγλικά. Εγώ. Φίλο και φτερό.
2: Φτερό.
0: Φίλο και φτερό. Bert and. Κάνουν. Έτσι θα τα έλεγα.
2: Πώς είναι το φτερό? Πώς είναι το φτερό στα αγγλικά?
0: Φίλο και φτερό κάνουν οι αδιάφθονοι την πολυοδομία Μικόνου, απομακρύνθηκε ο προϊστάμενος. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια στέλνει ο Γεωργιάδης τον Πατούλη. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Έλεγχο στις εταιρείες του. Τα πρώτα αποτελέσματα του MedWatch.
2: Γιατί πάντα σε αυτή τη χώρα.
0: Ας τα μην το συνεχίσεις αυτό.
2: Για να πάμε και να ξεκαθαρίσουμε κάποιο πράγμα, πρέπει να χαθούν ανθρώπινες ζωές. Δεν το κατάλαβα ποτέ μου.
0: Αυτό βλέπω πάντα.
2: Ποτέ μου.
0: Συγκλονιστικό. Συγκλονιστικό, αδερφέ. Πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι. Για να κινητοποιηθούν κάποιες υπηρεσίες. Είναι συγκλονιστικό. Και να πω ότι είμαστε καμιά χώρα σαν την Κίνα, 1,5 δις, σαν την Ινδία. Μια χώρα, μια μικρή πόλη είμαστε σε ό,τι αφορά πληθυσμιακά των άλλων χωρών. Το Παρίσι είναι μεγαλύτερο από εμάς πληθυσμιακά. Το Λονδίνο μεγαλύτερο. Η Νέα Υόρκη μεγαλύτερη. Η Κωνσταντινούπολη μεγαλύτερη από εμάς σε πληθυσμό. Κι όμως εμείς, μια χώρα που είμαστε μικρότεροι πληθυσμιακά από άλλες πόλεις, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Δεν σοβαρεύεστε με τίποτα, ρε γαμώτο.
2: Πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει.
0: Συνεχίζω.
2: Αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
0: Στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπιο Τριαντόπουλος, προτεραιότητά μου η επιβεβαίωση της αθότητάς μου. Αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αλέξης Τσίπρας, σημαντικό βήμα η απόφαση για παραπομπή του Τριαντόπουλου να παραιτηθεί ο Φλωρίδης. Τώρα.
2: Από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις.
0: Ναι, τώρα μην ανοίξω άλλα θέματα εδώ πέρα που τι είχε γίνει. Τι άλλα πράγματα είχαν συμβεί τώρα παλιά και δεν ξέρω ποιοι τιμωρήθηκαν. Να παραιτηθεί ένας, να παραιτηθεί άλλος.
2: Δεν παραιτείται κανείς.
0: Μιλάω για το μάτι. Δηλαδή ο ένας κατηγορεί τον άλλον για
2: και
0: πράγματα και αυτά.
2: Τώρα υπήρξαν εξελίξεις.
0: Ναι, θέλω
2: μάτι,
0: να πω, αλλά πάλι από εκεί. Μιλάει ο παλιός για αυτό που έγινε εκεί και κατηγορεί τους άλλους για το άλλο ατύχημα. Αλλά που όταν ήταν αυτός όμως και γινόταν αυτό που γινόταν, δεν μπόρεσε να υπάρξει μια συνεννόηση και έγιναν αυτά τα τραγικά λάθη και συνέβη και έχασαν τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι. Κατηγορεί τους άλλους γιατί δεν παραιτηθήκατε. Ενώ όταν ήταν αυτοί. Εδώ μιλάμε τώρα, παίζουν σκάκι. Μάλλον σκάκι, αν παίζανε, θα ήταν ίσως και λίγο. Παίζουν τάβλο.
2: Γρηγόρη μου, τι μου λες. Ο υπουργός μεταφορών στο δυστύχημα των Τεμπών έχει επανεκλεγεί.
0: Αυτό όμως, φίλε μου.
2: Το κατάλαβες.
0: Να το πεις στον κόσμο.
2: Αυτό είμαστε.
0: Όχι, Παναγιμάση, μιλάει Κίζης τώρα. Άσε τις μαγκές σου τώρα κι εσύ.
2: Όχι, δεν μιλάει Κίζης.
0: Εδώ να τα βάλεις με τον κόσμο, αδερφέ. Γιατί λοιπόν δεν τα βάζεις με τον κόσμο που τον ξαναψήφισε? Αν εσύ πιστεύεις αυτό που πιστεύεις. Αυτός πίσω ότι κατέβηκε. Ο άλλος πιστεύει, ο άλλος το έκανε και κατέβηκε. Ο κόσμος γιατί το ψήφισε?
2: Μα ανοίγεις λίγο τσίπα πάνω σου, δεν κατεβαίνει.
0: Ο κόσμος γιατί το ψήφισε?
2: Αυτό είναι το θέμα.
0: Δεν απαντάς όμως για τον κόσμο, βλέπω κρατάς δημοσίες σχέσεις.
2: Όχι, κάνεις λάθος.
0: Γιατί το ψήφισε?
2: Είπα, λάθος. Λάθος του κόσμου που τον ψήφισε.
0: Α, το λες έτσι, λάθος. Ενώ ο άλλος δεν έχει τσίπα. Ενώ...
2: Ο άλλος δεν έχει τσίπα, όχι.
0: Ναι.
2: Μηδέν. Υπό του μηδέν.
0: Πες ότι δεν έχει τσίπα.
2: Ναι.
0: Εσύ γιατί τον ψηφίζεις.
2: Εγώ προσωπικά δεν τον ψήφισα.
0: Για να του δείξεις, εσύ για να του δείξεις ότι αυτό που κάνεις, αυτό που έκανες ή αυτό που κάνεις, ή το ότι κατεβαίνεις μόνο μετά από μια τέτοια κατάσταση, γιατί το κάνεις και δεν έχεις τσίπα. Γιατί το ψηφίζεις.
1: Γιατί όπως λέει ο Κουτσούμπας, γιατί αυτοί είσαστε.
2: Ακριβώς.
0: Εντάξει, όχι, σου λέω τώρα πράγματα γενικά. Δικαίωμα του καθενός είναι να ψηφίσει. Απλά μην κάνεις ερωτήσεις που ουσιαστικά οι απαντήσεις υπάρχουν και θίγουν και το εκλογικό σώμα. Ξαναλέω, έχουμε τους πολιτικούς που μας ταιριάζουν. Εμείς τους ψηφίζουμε.
2: Ισχύει.
0: Και επίσης υπάρχει μια τεράστια μερίδα επίσης κόσμου που δεν πηγαίνει να ψηφίσει και μετά γκρινιάζει. Κανένας δεν έχει δικαίωμα
2: έτσι,
0: από τη
2: στιγμή. Δεν είναι ακριβώς για μένα έτσι.
0: Έτσι. Γιατί?
2: Γιατί θεωρώ ότι λίγο κατευθύνουν και τον κόσμο. Είναι εύκολο το να κατευθύνει τον κόσμο με μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Συγγνώμη, τότε μιλάς για. Εδώ δεν μιλάμε. Άλλον τάλλον μου λες.
2: Άλλον τάλλον δεν το έχεις ακούσει ποτέ ότι είναι κατευθυνόμενα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Είμαι ένας άνθρωπος που θα ψηφίσω αυτό που βλέπω.
2: Δεν είναι όλοι έτσι όμως.
0: Κάνεις λάθος. Έχει πάρα πολύ έξυπνο κόσμο. Αλλά υπάρχουν μετά και διάφορα άλλοι λόγοι. Αλλά πάντως το ζήτημα ότι έχω μία δύναμη στα χέρια μου ανά 4 χρόνια που όμως κάποιοι δεν τη χρησιμοποιούν. Και όταν λέω κάποιοι, μιλώ για 35-40%. Οι 4 στους 10 δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτοί οι 4 στους 10 μετά, για ποιο λόγο πρέπει να γκρινιάζουν? Έχουν δικαίωμα να γκρινιάξουν? Αφού δεν προσπάθησαν τίποτα να αλλάξουν στη ζωή τους. Συνεχίζω. Τον μισό είναι δειλό ανθρωπάκι και εξομολόγηση του πατέρα της Καρολάιν Κράουτς 5 χρόνια μετά τη δολοφονία.
2: Μια συγκλονιστική συνέντευξη που έκανε η Λιλή Πυράκια από τη Ζήνα χθες στον πατέρα της Καρολάιν που αξίζει να πει.
1: Ο άνθρωπος αυτός είναι κατάκητος, αν καταλαβαίνω.
2: Ναι.
0: Συναγερμός για τον ενεργειακό χειμώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προειδοποιεί για εκτείναξη του κόστους. Τι εξετάζει για καύσιμα και φυσικό αέριο. Α, και για να κλείσω, για να μην. Θεωρώ 100% ότι ο συγκεκριμένος υπουργός, ο Καραμαλής, ήταν πιο
2: στενατός,
0: ότι δεν είχε τσίπα που κατέβηκε.
2: Ξανακατέβηκε.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Δηλαδή, πέρα το ότι τα βάζω με τον κόσμο, με τη λογική που τον ψηφίσανε, αλλά και βέβαια ο ίδιος είναι τρελό. Το ότι δεν είπε από θέμα σεβασμού, αφήνω. Ας πούμε,
2: γεια σας.
0: Όχι, γεια σας μέχρι να. Αλλά και βέβαια ο ίδιος είναι τρελό. Το ότι δεν είπε από θέμα σεβασμού, αφήνω.
2: Ας πούμε,
0: γεια σας. Όχι, γεια σας μέχρι να

0: απόλυτα σε αυτό που λες. Γι' αυτό δεν σου απάντησα.
1: Λοιπόν, δύο τελευταία νέα. Ανακαινίζω λίγη αύριο προθεσμία για επιδότηση έως 36.000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες. Και τιμωρία για μια ζωή. Ξένα πανεπιστήμια δεν δέχονται άτομα που ήταν θύτες bullying στο σχολείο.
0: Πόσο σωστό.
1: Σωστό.
0: Πόσο σωστό είναι αυτό.
1: Σωστό. Τι ωραία πράγματα.
0: Παράδειγμα προς μίμηση.
1: Βεβαίως. Τι δουλειά έχει ένας θύτης bullying που όλη του τη ζωή ενοχλεί παιδιά, κάνει κακό, στεναχωρεί κόσμο, χτυπάει κόσμο, λίγο αργότερα να αποφασίσει να πάει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια υπάρχει και μέσα σε αυτή τη λογική πώς, ποιος, γιατί, πόσο και οτιδήποτε άλλο. Αλλά δεν μπορεί να έχει κάνει μαρτύριο τη ζωή των ανθρώπων και σε όλα τα σχολεία ή λένε τον έδιωξαν από όλα τα σχολεία. Όπου πήγαινε...
0: Και πηγαίνει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
1: ναι,
0: στην ανώτατη εκπαίδευση.
1: Όπου πήγαινε, λέει, ας πούμε, χτυπούσε κόσμο, έκανε κακό σε παιδιά αυτά. Έτσι. Και μετά. Ναι, όχι, φίλε μου, όχι. Πρέπει να. Αυτό το πράγμα έχει μετά
0: να τιμωρηθεί.
1: Έχει κάτι.
0: Συνέπεια.
2: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ.
1: Ένα ωραίο νέο.
0: Παρακαλώ.
1: Διαβάζω εδώ. Ελπίζω να ισχύει. Στο Άι Εφημερίδα το βλέπω. Ο Δήμος Κηφισιάς δίνει επίδομα έως 3.000 ευρώ με κάθε γέννηση και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για ένα χρόνο.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το είδα και λέω να το μοιραστώ μαζί σου.

0: κλείσει πολιτά συναντήματο.
1: Κάτοικο Κηφισιά.
2: Ναι. Α, έχω κλείσει εγώ ένα ξενοδοχείο εκεί.
0: Ναι.
2: Και. Τεκνοποιήσω.
0: Δεν ισχύει. Πρέπει να σε κάτοικο.
2: Άμα κάτοικος. Κρατήσω την απόδειξη.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Ναι, τώρα. Ωραίο, πολύ ωραίο είναι το νέο και βοήθεια είναι. Αλλά. Εντάξει, όχι, δεν υπάρχει αλλά. Σκεφτόμουν.
0: Όχι, δεν υπάρχει αλλά. Είναι μια πολύ ωραία κίνηση. Ναι, μια πολύ ωραία πράγμα. Αλλά είναι από 1000 μέχρι 3000 ανάλογα με τα έχει κάποια εισοδηματικά κριτήρια.
1: Μακάρι να το κάνω. Ξέρεις, απλά σκέφτομαι, παιδί μου, ότι υπάρχουν περιοχές που θα έπρεπε να γίνουν και που ήταν και λίγο οικονομικά πιο δύσκολα τα πράγματα. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν πειράζει, ξεκινάει. Ναι, δίνει το παράδειγμα.
1: Θα ήθελα να τα ακούω και σε πιο δύσκολες περιοχές. Με δίμο και φυσικά. Εντάξει, παντού καλό. Το κράτος έπρεπε να τα λέει αυτά. Το κράτος έπρεπε να κάνει τέτοια συνέχεια. Είπαμε σε μια χώρα με υπογεννητικότητα τρομακτική, έτσι. Είχαμε περισσότερες θανάτους από γεννήσεις, φίλε.
0: Ξεστήλια. Μου λέγανε, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες παιδιά λιγότερα στην πρώτη δημοτικού. Εσύ μου το έλεγες, Γιώργο, φέτος.
1: Δεν ξέρω.
0: Χιλιάδες παιδιά λιγότερα.
1: Το ζήτημα είναι ότι πεθαίνουν περισσότερο από ό,τι γεννιούνται. Άρα, μαθηματικά, πού πάει αυτό.
0: Καταστρεφόμαστε.
1: Βέβαια, καταστρεφόμαστε. Όπως το λέξει. Άμα είμαστε μια.
3: Καλημέρα, τι μου κάνετε.
1: Αν είμαστε μια ομάδα. Αν είμαστε μια ομάδα και αυτοί που φεύγουν είναι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται. Τι
0: θα αποδεκατιστούμε.
1: Μαθηματικά, μια μέρα τελειώνει.
3: Καλημέρα.
1: Ο Παναγής με βάζει σε αυτό το τρυπάκι.
0: Εγώ ένα ωραίο νέο είπα να σου πω. Πάλι εσύ μου το πήγες ότι καταστρεφόμαστε.
1: Έχεις βλέπω τη φάτσα σου, βλέπω τη φάτσα σου και η φάτσα του δεν δημιουργεί μια κατάθλιψη.
0: Ναι, εγώ η δικιά μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού είμαι πιο νέος εδώ μέσα, φέρνω τη φρεσκάδα. Πες να σου λέω.
1: Τις περισσότερες δερσίνες από
3: όλους. Θα σου πω ποια φρεσκάδα ρε μαναράκι μου. Φοράς και αυτό το μαύρο από πάνω. Δεν μπορώ να σε βλέπω. Με πιάνει κάτι που σε βλέπω. Βάλε το άσπρο.
1: Μέσα από το άσπρο έχεις μαύρο πάλι.
0: Όχι, μέσα από το άσπρο είναι η ψυχούλα μου που είναι ολόλευκη.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μια καλημέρα να πούμε παιδιά στον Ανδριόπουλο που είναι πανέτοιμος για άλλη μια φορά να σας δώσει ένα καλάθι. Ένα καλάθι που θα αλλάξει την οικονομική κατάσταση στο σπίτι για αρκετές μέρες αφού δεν χρειάζεται να πάρετε κρέατα. Είναι ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο έτσι που μπορείτε να το βρείτε σε 7 σημεία στο νομό Αττικής, Περιστέρι, Γέρα, Καργυρούπολη, Μεταμόρφωση, Νέα Ιωνία, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος. Και βέβαια να ζητήσετε και την κάρτα επιβράβευσης αγορών που έχετε πάρα πολλά προνόμια μόλις την πάρετε. Θα σας τη δώσουν εκεί. Αλλά και να θυμάστε ότι με ένα απλό τηλεφώνημα με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται όλα στο σπίτι. 1983 ξεκίνησε αυτό το θαύμα του Ανδριόπουλου που ουσιαστικά τι κάνει. Έχει μαγέψει πάρα πολύ κόσμο και έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ κόσμο με τις τιμές του που βλέπω πόσο ακριβώς ανεβαίνουν τα κρέατα. Θα βρείτε πραγματικά ό,τι χρειάζεστε όλοι εσείς που έχετε ζήτημα και με την οικονομική κατάσταση των κρεάτων στον Ανδριόπουλο. Γιατί είναι πραγματικά, ξαναλέω, μια υπέροχη οικογένεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δώρο που κάνει. 6936-101022, γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
2: Οι μικροί ήρωες μαθαίνουν τη στίχημα να επιστρέφουμε ένα νέο κύκλο δράσεων προσφέροντας ξανά σε μαθητές και μαθήτριες δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές εμπειρίες πέρα από τη σχολική αίθουσα. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μέσα από δράσεις με συνεργαζόμενους φορείς, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να ανακαλύψουν νέα διαφορά. Οι φόρμες συμμετοχής για το νέο κύκλο ανοίγουν σύντομα. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο heroes.gr. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται. Αλλαγές ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πολυβιταμινούχα, ζελεδάκια, σύσχημα, αρκουδάκια, στεράκι με υπέροχη γεύση φράουλα ισμέωρου. Αυτά είναι τα VitaFix Gummies. Συνδυάζουν μοναδικά όλες τις απαραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, κάνοντας τη λήψη βιταμινών ευχάριστη. VitaFix Immuno περιέχουν μόνο ένα ζελεδάκι βιταμίνη C, ψευδάργυρο και φυτικά κυλίσματα πρόπολης, εχινάκιας και σαμπούκου. Ενώ τα VitaFix Multiprobio συνδυάζουν προβιωτικά και πρεβιωτικά μαζί με βιταμίνες Α, D, C, B και φολικό. Όλα αυτά για να έχουμε σούπερ δυνατά παιδιά στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
1: Παναγή, έφαγα ντάκο και τα παξιμάδια δεν ήταν μουθιεμένα. Θα θέβευτε.
3: Του φύγε δόντι. Του φύγε δόντι. Ξεκάθαρο.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες.
6: όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
25: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα.
26: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, στα 19 λεπτά πριν από τις 8, καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2 σε ένα πρωινό συννεφιασμένο, έτσι με πολύ λίγο κρύο, αλλά εδώ είμαστε, είναι πρωινό σφαίρα για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Είναι Νάνση Αντωνίου στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούτου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγιώτης Τσάντος.
3: Και ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
0: Ανοίγω την εφημερίδα έτσι εδώ πέρα για να δω διάφορα, έτσι αν σας πούμε κανένα νέο που έτσι να τα μάθετε πρώτη πρωινή. Δεν θα κλάψουμε.
2: Έλα, λέει, πρωινή.
0: Ο Μπράντοβιτς λέει παρά τις απουσίες έστειλε το μήνυμα για το απόψινό μάτς με τη Βιλερμπάν. Παίζει ο Παναθηναϊκός.
2: Βιλερμπάν και ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες για ένα καλάθι την Ζαλγκίρις.
0: Ναι.
2: Εκτός έδρας, ναι. 91-93 με τρίποδο του Φουρνιέ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Φουρνιέ, τι παιχτάρα για αυτός, δεν φίλε.
2: Ωραίος, εγώ το ήξερα από τότε που δούλευε στο φούρνο.
0: Μάλιστα, προσπόληση.
1: Για εμένα πάντως αυτός ο άνθρωπος είναι άδικο να μην κάνει φούρνους.
0: Μάλιστα, ναι. Φουρνιέ. Προσπόληση αντί 4 εκατομμυρίων ευρώ ιστορική κατοικία του ζωγράφου Νίκου Χατζηγυριάκου Γκίκα στην Ήδρα.
3: 4 εκατομμύρια.
2: Πρέπει εσύ να έχεις μια βίλα στην Ήδρα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Βίλα στην Ήδρα, δεν έχω 4 εκατομμύρια. Ωραία στην Ήδρα.
0: Ωραία στην Ήδρα, ναι.
1: 4 εκατομμύρια.
0: 4 εκατομμύρια, 960 ακριβώς.
3: Τι ακριβώς σας αρέσει, ρε παιδιά, στην Ήδρα, πείστε μου λίγο.
1: Εγώ αυτό σκέφτομαι. Μόνο να σκεφτείς ότι με τα γαϊδούρια ανεβαίνανε πάνω.
3: Σκέτη τα λεπόρια μαύρη.
0: Να μην παίρνει τα γαϊδούρια και να ανέβει πάνω.
2: Έτσι γίνονται τα λεπτά. Γαϊδουράκι, γαϊδουράκι και στην άκρη τα λεφτά.
3: Δεν γίνεται να πάρει τα γαϊδουράκια, θα σου βγει γλώσσα στο πάτωμα αν ανέβει εκεί.
0: Φίλε μου, αυτό είναι η Ήδρα.
3: Αυτό σου λέω. Τι σα αρέσει την Ήδρα, σκέτη τα λεπόρια.
1: 4 εκατομμύρια για να σου βγαίνει γλώσσα. Υπέροχο.
0: 4 εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει κόσμο που μένει κάθε σπίτι και δεν βγαίνει, ρε φίλε. Αυτό είναι τα.
3: Πανάκριβη.
1: Να υποθέσω, ότι παντού έχει έργα του μέσα στον τοίχο.
0: Μετά και ειδικά τώρα μόλις βγήκε η ταινία του Tom Cruise, του Brad Pitt που ήταν στην Ήδρα. Τώρα πήγαινε, μετά να πάρεις. Ναι. Τώρα μετά από αυτή με το σκύλο. Είδε κανείς αυτή την ταινία με το σκύλο. Το Beast, Heart of the Beast, καρδιά του κτίνου.
2: Α, είδα το τρέλερ, ναι.
3: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Αυτή η ταινία δεν έπρεπε να έχει μουσική το σκύλο που τρέχει με στο μετρό.
1: Καλά, ρε παιδιά. Και αυτοί πήγαν να κάνουν ταινία με σκύλο στην Ήδρα.
3: Πόσα εκατομμύρια θα πάρει, θα μην μιλά καθόλου.
0: Είναι άλλη ταινία με το σκύλο.
1: Όχι, και σε αυτή έχει σκύλο.
0: Έχει σκύλο, ναι, αλλά η ταινία με το που είναι συμπροταγωνιστή ένα σκύλο είναι.
1: Όχι, και αυτή που γύρισε.
0: Ξέρω, αλλά τώρα παίζεται στου κινηματογράφου μια ταινία με πρωταγωνιστή ένα
1: ναι,
0: σκύλο
1: αλλά εγώ
0: μέσα
1: λέω,
0: στο δάσος.
1: Όχι, δεν
0: και
1: είναι
0: ρωτάω,
1: αυτή.
0: Ρωτάω, την έχει δει κανείς να μας πει αν είναι ωραία. Γιατί πήγε πολλοί κόσμο να τη δει.
1: Και στείλουν.
0: Λέγεται η καρδιά του κτίνου.
1: Αλλά λέω στην Ήδρα δεν πρέπει να κάνουν κάτι ρομαντικό.
0: Μάλιστα,
1: κάτι εγκομενικό.
0: Δεν έχει τίποτα εφημερίδα.
3: Δεν έχει τίποτα.
0: Όχι, τίποτα.
3: Λοιπόν, Γρηγόρη,
0: λέγε.
3: Να σου πω εγώ.
0: Τι να μου πεις.
3: Άκου, είμαστε έτοιμοι, Νίκο.
0: Τι να μου πεις.
2: Τι θα πεις.
3: Θέλω να σου πω κάτι.
2: Άντε, πες το.
0: Τι
3: να πω, ανέκδοτο.
0: Πού να ξέρω εγώ.
2: Όλη αυτή η προετοιμασία για να πει ένα ανέκδοτο.
3: Ναι.
2: Θα κάνει ποτέ
3: όμω να γελάσετε, εντάξει. Θέλω να φανείτε ότι.
0: Θα πει ανέκδοτο.
3: Ανέκδοτο είναι κάτι πάρα πολύ έξυπνο που σκέφτηκα.
0: Εσύ το σκέφτηκε.
3: Εγώ μόνο με το
0: σκέφτηκα. Ναι, βάλε. Για βάλε.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
0: Για λέγε Παναγία.
3: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία τη Άννα Βύση που πήγα, συμφωνώ με όλο αυτό τα 100.000 άτομα γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση εκτό από αυτόν εδώ το στίχο.
2: Πάρτο!
1: Πολύ ωραία!
2: Ναι, αυτό
3: δεν ήταν έτσι ακριβώς.
2: Τι άλλο ανέκδοτο αυτό
1: πάνω. Αυτό δεν το έχει πει η Λύση. Όντως με λέγει. Πολύ καλό.
3: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ.
1: Αντί για κραυγή, σιωπή.
0: Εντάξει, φίλε. Όχι, συμβαίνουν αυτά.
3: Συμβαίνουν. Εννοείται.
0: Ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν.
2: Γιατί συμβαίνουν μόνο σε αυτόν όμως.
0: Το είχατε κανονίσει με τον Νίκο.
3: Το κανονίσει.
1: Κατσίκι των ραδιοφώνων των Ερτζιανών.
3: Εγώ κατσίκι το.
0: Όχι, δεν φταίει ο Παναγιώτης τώρα εδώ.
1: Αφού είναι γρουσούζι.
0: Δεν φταίει κανείς βέβαια.
3: Λοιπόν, πάμε, σαν να μην έγινε ποτέ. Το βίντεο δεν μου το χαλάσατε.
1: Απ' την αρχή.
2: Πάμε πίσω.
0: Λέγε.
3: Θέλω να σας πω, παιδιά, επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα ότι ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
2: Έχανας πεθάνει ρε. Έχανας σκέφτετα.
1: Καταπληκτικό.
2: Όχι τέτοια ώρα.
3: Έλεγα τι.
0: Εμένα μου φάνηκε πως ότι δεν παίζει χάλασε το τραγούδι.
1: Καταπληκτικό Παναγίου.
2: Προστάτευσε
0: το σκέφτηκες ρε φίλε.
1: Ρε μπούφο.
0: Ρε κουφού μου ρε και αυτό το παιδί.
3: Εγώ φταίω που το σκεφτόμουν την ώρα που έπαιζε το τραγούδι.
0: Γενικά φταίζε.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα τραγούδι που πραγματικά πρωτοπαίξαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μας άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ωραία, δεν είναι καλά σήμερα. Πάρα πολύ.
1: Όχι, καλά,
0: πάρα πολύ.
1: Καλά το λες.
2: Είναι φανταστική.
0: Το κωδικό να ανοίξει το κινητό.
2: 102-2. Αλλάξαμε.
0: Λοιπόν, φύγαμε παιδιά για τους φακέλους να δώσουμε τελευταία μέρα του μήνα. Τελευταία μέρα του μήνα.
2: Ένα χιλιάρικο.
0: 900 ευρώ.
2: 900
0: ευρώ, φίλε. 100
3: ευρώ διαφορά από χθες, δηλαδή.
0: 900 ευρώ, 900 ευρώ πρωί-πρωί να τα πάρει ένας άνθρωπος, να πάρει ένα μηνιάτικο. Είναι, παίξαμε όλο το Σεπτέμβριο, δεν κέρδισε ούτε ένα στα φάκελα.
1: Άνθρωπος,
0: 900 ευρώ, κυρίες και κύριοι, φάκελα, πραγματικά πρέπει να βρείτε και να κάνετε άθροισμα 5 με 6 φακέλους από το 0 μέχρι το 6.
4: Πούντο το φακελάκι.
2: Τα φάκελα.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31. Παρακαλώ, πάρτε και εσείς που δεν παίρνετε τηλέφωνα. Η Νάση τώρα προσπαθεί να μας βάλει στο live και στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Κρατάω τους φακέλους στα χέρια μου και να ανοίξω το κινητό. Παρακαλώ, χτυπάει. Κάνετε live μετάδοση. Η Νάνση μπορεί να μου το γυρίσει τώρα από εδώ. Καλημέρα!
5: Καλημέρα σας!
0: Γεια σας! Τι ωραία φωνή είναι αυτή!
5: Τι κάνετε!
0: Πώς είστε!
5: Καλά εσείς!
0: Το όνομά σας!
5: Κωνσταντίνα!
0: Κωνσταντίνα, από πού τηλεφωνείς?
5: Από το Περιστέρι.
0: Από το Περιστέρι. Πώς είναι το Περιστέρι στα αγγλικά?
2: Bird.
5: Περιστέρι.
0: Περιστέρι. Δικιά μας, έτσι δικιά μου.
5: Μπορούμε να έχουμε διακοπές μαζί.
0: Μπορούμε να κάτσουμε ένα μήνα δυο μας παρέα. Τι κάνεις, έχουμε ξαναπαίξει ποτέ μαζί?
5: Έχουμε ξαναπαίξει, ναι, πολύ παλιά.
0: Και τι είχες κάνει?
5: Είχα κερδίσει μια φορά στο Beat the Bomb πιο παλιά,
0: όμως πριν
5: κάνα δύο χρόνια.
0: Πόσα λεφτά?
5: 130.
2: Και τα φαγές?
0: Τα φαγές αυτά τα λεφτά?
5: Όχι, τα έχω κάνει ομόλογα, τα έχω επενδύσει.
6: Μπράβο!
2: Είδες οικονόμα! Είδες!
0: Εδώ τώρα το ξέρεις, Κωνσταντίνα, ότι παίζεις για 900 ευρώ.
5: 900 ευρώ.
0: 900.
5: Θα παίξω μαζί με τα δύο παιδιά που είμαστε εδώ στη δουλειά.
0: Ό,τι θέλεις κάνε, ό,τι θέλεις. Έχετε πάει ήδη στη δουλειά?
5: Ναι, ναι, βέβαια, τις 7 είμαστε εδώ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, η φάκελη είναι η εξής. Μπανάνα.
5: Μπαλάκι. Παιδιά, ακούστε. Μπανάνα.
0: Περίμενε, θα τα πω πρώτα.
6: Μπανάνα, τι είναι?
5: Δεν ακούνε τα παιδιά.
0: Μπανάνα, μπαλάκια,
5: έχω...
0: σόβρακο.
7: Ένα τάτρανα φράτα.
0: Το λες για να ακούσουν τα παιδιά?
5: Ναι, γι' αυτό.
0: Βάλε με ανοιχτή ακρόαση.
5: Περίμενε. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε.
0: Ωραία. Μπανάνα, μπαλάκια, σόβρακο, τσιπούρα, κότα, στόμα, πατούσες.
5: Διάλεξε. Τσιπούρα.
7: Ένα τάτρανα φράτα.
5: Έλα, λέγε.
7: Μια μπανάνα.
5: Λοιπόν, σε μια τσιπούρα, μια μπανάνα.
0: Ναι.
5: Και ποιο άλλο, και ξαναπέσουμε και τα υπόλοιπα.
0: Μπαλάκια, σόβρακο, κότα.
5: Και ένα σόβρακο.
0: Και ένα σόβρακο. Το σόβρακο έχει μεγάλη επιτυχία. Ορίστε. Ναι, θα το ανοίξουμε. Τώρα μόλις κάνουμε. Λοιπόν, ανοίγω. Θέλουμε άθροισμα να είναι 5. Εντάξει.
5: Σωστά.
0: Ανοίγω την τσιπούρα στην κάμερα μπροστά και έχει το νούμερο 1.
5: Η τσιπούρα το 1. Γράψεστε.
0: Θέλουμε 4 και 0.
3: Τι να γράψει.
6: Και όταν είναι σημειώσει το τσιπούρα.
0: Ανοίγω την μπανάνα και έχει για 900 ευρώ.
1: Δώσ'
2: το. Το 2 και γεια σου.
5: Την μπανάνα σου. 2 και 1,
0: 3 και το σόβρακο 5.
1: Την μπανάνα σου.
0: Καμιά συνεργασία.
1: Λύσαξε με την μπανάνα.
5: Λύσαξε με την μπανάνα, λέει Γιώργο. Πρωί. Καλά λέει.
1: Δεν έχει μιλήσει τόσα χρόνια τώρα, τον έπιασε.
0: Το μπαλάκι. Κάνει το μπαλάκι και το 4 που είχε το 1. Μπαλάκι κότα.
6: Θα ξαναπάρετε, παιδιά.
0: Μετά εδώ ήταν το 6.
5: Να είμαστε καλά.
0: Και εδώ να σου πω, θέλεις κανένα δώρο από Five Fashion?
5: Όχι, ρε παιδιά, όχι. Έχω πάρει. Να πάρει κανένας άλλος άνθρωπος.
6: Έτσι, μπράβο.
1: Είσαι δυνατή.
0: Τι ομάδα είμαστε.
5: Να είστε καλά, σας ακούμε κάθε μέρα.
0: Φιλάκια πολλά, δώσε φιλιά στα παιδιά, ξαναπάρτε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Παιδιά, τι τώρα θα κάνει σήμερα και μου λέει εδώ, μου στείλει ο Σάκης, να στείλω πολλά φιλιά στο Σάκη που μας ακούει από το εξωτερικό, να μας πει ότι αν θέλετε καιρό για την υπόλοιπη Ελλάδα με αναλυτικούς χάρτες και την τάση του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο, μπείτε στο YouTube με τα κλασικά δελτία και αρκεί να πατήσετε τον καιρό για όλους. Εκεί που λέει Σάκης Αρναούτογλου και που πραγματικά έχει
2: αναλυτική πρόγνωση.
0: Αναλυτική πρόγνωση και πρόβλεψη για την υπόλοιπη Ελλάδα. Τι καιρό θα κάνει όμως το όνομα Αττικής?
8: Με τον Σάκη Αρναούτογλου. Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα Τετάρτη και η Αττική αναμένεται να έχει πολύ πιο φθινοπορεινό και ψυχρό καιρό από ότι πολλές περιοχές και πόλεις της κεντρικής Ευρώπης. Αναμένονται αρκετές βροχές και έντονη ψύχρα, παύλα και ελαφρώς κρύο στις ορεινότερες περιοχές τα επόμενα 24 ώρα. Σήμερα λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη σημερινή ημέρα, αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές ή και τοπικές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της ημέρας στις περισσότερες περιοχές του νομού Αττικής και κυρίως στα ανατολικά, ορεινά και τα βόρεια τμήματα, με τον βοριά να πνέει γύρω στα 5 με 6 κατά διαστήματα έως και 7 μποφόρ, να μην αφήνει τον υδράργυρο να ξεπεράσει τους 16 με 17 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 20 με 21 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Η Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, φαίνεται ότι θα ξεκινήσει με συννεφιές και πάλι κατά διαστήματα πιο πυκνές. Αναμένεται κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα πιο ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού να εκδηλώνονται κάποιες τοπικές μπόρες, οι οποίες θα διατηρηθούν στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με εναλλαγές μικρών διαστημάτων ηλιοφάνειας. Ο βοριάς δε θα φτάσει και τα 7 με 8 μποφόρ και πραγματικά θα είναι αρκετά πολύ ψυχρός. Δεν θα αφήσει τον υδράγειο να ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς στα βόρεια προάστια και τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Αττική. Για την Παρασκευή, 2 του Οκτώβρη, φαίνεται ότι ο καιρός θα παραμείνει άστατος με βροχές κατά διαστήματα και πάλι κυρίως στα ανατολικά, τα ορεινά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν αρκετά ενισχυμένοι γύρω στα 6 με 7, τοπικά και στα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία μετάβλητη κοντά στους 20 το πολύ 21 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Και η μέρα του Σαββάτου, 3 του Οκτώβρη, αναμένεται να κυλήσει με ανοίγματα μεν αλλά και κάποια σύννεφα τα οποία δύναται να δώσουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, με το βοριά να πέφτει πολύ λίγο, δηλαδή θα συνεχίσει να φτάνει και τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ στην αρχή της ημέρας με κάποια εξασθένιση προς το βράδυ και τη θερμοκρασία αμετάβλητη. Τέλος, τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή και πάλι κάποια σύννεφα να δίνουν κάποιες πιο τοπικές όμως μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες θα πέσουν πολύ λίγο και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Από εβδομάδα πλέον, από 5 του Οκτώβρη και μετέπειτα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, εξασθένιση των ανέμων και τη θερμοκρασία κοντά στους 24 με 25 βαθμούς. Να είστε όλες και όλοι καλά.
9: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου, έχουμε Σεπτέμβρη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: και υπέροχο τραγούδι αυτό το Παρασέρα. Νίκο, ποιος το έχει δημιουργήσει?
1: Μπιλιάνο.
0: Ο Μπιλιάνο, αγαπημένος μας Έλληνας, ο Μπιλιάνο κάνει τεράστιες επιτυχίες. Ψάξτε τον, βρείτε τον, έχει κάνει καταπληκτικές δουλειές. Λοιπόν, φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι 2 λεπτά πριν από τις 8. Και θέλετε να πείτε μια αναφορά πριν πάμε για το τραγούδι, Παναγία?
2: Εννοείται, Γρηγόρη μου, είσαι καλά.
0: Πες το όμως.
3: Σοφάμια, κάτι τέτοια.
2: Λοιπόν, ψάχνεις για δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, εκεί θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα στο jobfind.gr.
0: Νίκο, παρακαλώ, πάμε για παιδικό τραγουδάκι. Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλημέρα, ποιος είσαι?
4: Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας.
2: Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας.
0: Αυτό είναι τραγούδι. Ο Φέδωνας, ο Μύρωνας και ο Κίμωνας. Πρακτικά παιδιά μαζί κάθε πρωί. Από πού τηλεφωνείτε?
4: Από Νέα Φιλαδέλφια.
0: Ω, εδώ γειτονάκια είστε.
2: Έχετε καταλάβει, θα το πω για ακόμα μία φορά, ναι, ότι θα ψάχνουμε Νίκο, μυρίρο, Παναγιώτη και Δημήτρη με το τουφέκι.
0: Να σου πω, Φέδωνα μου, που ακούγεις ο μεγαλύτερος, είσαστε αδέρφια, είσαστε φίλοι, τι σχέση έχετε?
4: Αδέρφια είμαστε, αδέρφια. Και τα τρία.
0: Εσείς ο μεγαλύτερος?
4: Ναι.
0: Οι άλλοι πόσο είσαι?
4: Εγώ είμαι 13, ναι. Τα αδέρφια μου είναι 9,5. Και σε λίγες μέρες κλείνουν τα 10.
5: Ξέρω γιατί σας βαφτίσαν έτσι.
2: Α, είναι δίδυμα τα δεύτερα.
5: Για να βγαίνει κάποιος γονιός για να βγαίνει ο γονιός στον μπαλκόνι και να λέει «Ιώνα!» και να γυρίζετε και τα τρία.
4: Ναι.
5: Έτσι.
0: Να σου πω, Φέδωνα.
2: Α, είναι δίδυμα που όπου πήγε πολύ. Για το δεύτερο άνθρωπος και το
0: δεύτερο. Ευχή Θεού είναι αφού τη στιγμή πήγε να κάνει. Τι σημασία έχει? Φέδωνα, είμαι εσύ ο αρχηγός εκεί.
6: Ο Μύρωνας και ο Κίμωνας ήρθανε.
0: Πολύ ωραία. Σακούνε οι μικροί?
4: Ναι,
0: μπράβο,
4: βασικά όχι και τόσο, πού και πού.
6: Θέλω να μου πεις, Φέδωνα, τα υποκοριστικά που έχετε μεταξύ σας. Πώς φωνάζεις το Μύρωνα, τον Κίμωνα και πώς το φωνάζουν αυτοί?
4: Τον Κίμωνα τον φωνάζουμε Κίτσι ή Σφίγγα.
5: Σφίγγας.
2: Γιατί είναι Σφίγγας?
4: Γιατί είναι λίγο νευριάζει.
0: Ναι.
4: Το δεύτερο τον φωνάζουμε Βούτσι. Ή Μίξ.
0: Και σένα?
6: Γιατί?
4: Και εμένα με φωνάζουν Φλέξ.
6: Φλεξάρης εσύ?
2: Φλεξάρης εσύ, ε?
4: Ναι.
6: Ο μεγαλύτερος φλεξάρη πάντα.
0: Κίμωνα, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Α, προτού σου πούμε το τραγούδι, έχει πάει στο χωριό μου.
0: Έχω πάει στο χωριό σου με το Rod Show?
4: Ναι.
0: Πώς είναι το χωριό?
4: Το Πίδημα.
0: Ταπ, κάτω βέβαια, εκεί κοντά στην Καλαμάτα. Πολύ ωραίο χωριό.
4: Ναι, και είχατε μιλήσει στον παππού μου.
0: Βέβαια, περάσαμε πάρα πολύ
4: σόγαμπρος.
0: Ωραία. Να σου πω ότι το Rod Show ξέρει
2: στον παππού ότι είναι σόγαμπρο, βρέ.
0: Ναι, αφού ήταν σόγαμπρο. Είναι σόγαμπρο, δεν ήταν από εκεί.
4: Όχι, δεν ήταν από εκεί.
0: Σόγαμπρο ξέρει σημαίνει όταν πα να μείνει στο χωριό που είναι τη γυναίκα σου.
4: Ναι, ναι.
6: Φέδωνα, τι ωραίο τυπάκι είσαι.
0: Ωραίο είναι ο Κίμωνας. Πολύ. Να σου πω, Κίμωνα, το Rod Show, το καινούργιο, το Φέδωνας. Το Rod Show ξεκινάει στις 10 Οκτωβρίου, το Σάββατο στις 9 η ώρα, με επεισόδιο φοβερό στο Μεσολόγγι. Και είναι πραγματικά να καθίσετε να γελάσετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να δείτε και πολύ ωραία πράγματα. Να μαζευτεί όλη η οικογένεια.
4: Τέλεια, θα κάτσουμε να το δούμε.
0: Να σε καλά, Φέδωνα μου, σε ευχαριστώ για αυτό το Σάββατο το επόμενο. Λοιπόν, ποιο τραγούδι θέλετε?
4: Θέλουμε το Ike Fue.
5: Παρακαλώ.
0: Το
4: Ike Fue.
0: Ike Fue.
2: Ike Fue.
0: Εκεί που τα λέγαμε μια χαρά μας τα χάλασες, ρε Φέδωνα. Ο Νίκος ζαλίστηκε τώρα. Ike Fue. Και είναι αθλητικό τραγούδι, τραγουδάει ποδοσφαιριστής?
4: Ναι, είναι αυτό για το Γιαμάλ.
0: Α, για το Γιαμάλ.
6: Το έχουμε ξαναπέξει. Ike Fue,
5: Don Miguelo.
0: Don Miguelo.
5: Λαμί Γιαμάλ, Ike Fue.
0: Λοιπόν, βάλε.
4: Ναι,
0: αυτό είναι. Έλα και λες και μας φροντιστεί ο Ισπανικών. Don Miguel.
5: Λαμίν και μάλ.
0: Λοιπόν, Φέδωνα.
4: Ναι.
0: Να ακούσω και τους μικρούς. Βλέπω από μακριά να έρχεται ο Ζιντάν, ο Γιαμάλ,
2: ο
0: Ρονάλντο, εννοείται. Ο Μάρκος του Παναγί.
2: Ο Κακά.
0: Ο Κακά. Άστον αυτόν.
3: Ο Κακά.
0: Δεν το προλαβαίνεις το Κακά να παίζει καλά. Ο Χατζηπαναγής.
2: Ο Χατζηπαναγής.
0: Βέβαια, Βασίλης ο Χατζηπαναγής. Ο Κούης.
2: Ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης.
5: Ο Ντίνος ο Κούης.
0: Ο Κούδας. Και μπροστά να είναι ένας τύπος που οδηγεί το λεωφορείο. Ποιος είναι, Φέδωνα?
4: Ο Καπετάνιος.
0: Ναι. Ποιος είναι?
2: Δεν σας ακούω.
0: Μάλιστα, καπετάνιε. Παπαιδιά, να βγει από μέσα σας, να ξεκινήσει η μέρα, ωραία.
7: Ποιος είναι στη θάλασσα?
0: Ποιος?
2: Μπομπς Φουγκαράκης. Γεια σου, Απόστολε.
0: Ποιος?
2: Μπομπ Σφουγγαράκης.
1: Μπομπ
2: Σφουγγαράκης. Έλα κατέβα, πώς το λέω. Μπομπ Σφουγγαράκης. Μπομπ Σφουγγαράκης. Μπομπ Σφουγγαράκης. Τετραγωνό Παντελορή.
0: Πάμε, καλό σχολείο, παιδιά.
7: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
8: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: κακό.
1: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.

0: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
4: Μπήκατε στη δουλειά με το δεξί?
5: Μπα, με το ζόρι πήγαμε.
6: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Τώρα το κατάλαβα το μπάι.
1: Λοιπόν, ο Βαλάντης έστειλε σήμερα ότι είναι έτοιμος να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε φτάσει ή όχι, αν περιμένετε κάποιον ή θέλετε να μάθετε τι θα συμβεί σήμερα, που βέβαια αμέσως θα καταλάβουμε από τις 8 και 10 όπως πάντα τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες στην Αθήνα. Να πούμε μια καλημέρα στο Οπερά, το απίθανο αυτό Οπερά, το ζαχαροπλαστείο που μας έχει πάρει την καρδιά κυριολεκτικά, που έχει φτιάξει αυτό το μπρούκι με τις 8 νέες γεύσεις: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκι, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα αμαρένα, τζιαντούγια, λεμόνι, λότους και red velvet. Είναι ένα τεράστιο μπισκότο σαν τούρτα που μέσα έχει καυτή σοκολάτα και όχι μόνο. Το καυτή το λέω γιατί πραγματικά δεν, αν το πάρετε εκείνη την ώρα θα καίει, αλλά όταν το φάτε μετά είναι ένα μπισκότο πάρα πολύ ωραίο, το μπρούκι που μας έχει πάρει πραγματικά, μαζάλισε, δηλαδή πραγματικά μαζάλισε. Μπρούκι κάμπο for friends και το μπρούκι κάμπο κόμπο for couples.
2: Κόμπο ή κάμπο.
3: Τι κάμπο, θα πάω να κόψω χόρτα.
2: Τι κάμπο.
1: Λοιπόν, το μπρούκι, εμείς σας μείνουμε, ναι, έλα μωρέ, κόμπο και λέω κάμπο.
2: Κάμπο, κάμπο. Κόμπο, κόμπο.
3: Πού θα πάω τελικά.
1: Σταματήστε και το πρωί να πιείτε και ένα ωραίο καφεδάκι εκεί που έχει τεράστιο πάρκινγκ. Εσείς που ακόμα και αν μένετε μακριά, ακόμα και αν είσαστε εκτός εδώ από τη Νέα Ιωνία που είναι το Οπερά και είσαστε πάνω στο δρόμο, κάντε μια βόλτα ουσιαστικά και κάντε μια έτσι, στροφή δεξιά. Μπαμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία. Έχει πάρα πολύ ωραία πρωινά, έχει πάρα πολύ ωραίο καφέ. Δείτε και τα γλυκά όλα μπροστά, τα μάτια σας θα φτιάχνουν. Έχει ένα τζάμι εκεί μπροστά είναι όλοι. Ένα, μιλάμε για συγκλονιστικό ζαχαροπλαστείο, μισελενάτο 100% αν υπήρχε μισελέν για γλυκά. 69 36 10 10 22. Στείλτε Οπερά και ονοματεπώνυμο για την μπρούκι της ημέρας. Λοιπόν,
4: καλώς ήρθατε στο Βαλάντι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
2: Γεια σου Βαλάντι.
4: Μέρα αυτού και αγαπατού, άστο δω μυαλάρ.
3: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
6: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε, καλά εσύ?
7: Τι γίνεται?
6: Καλά, εδώ τώρα φέρω εδώ τις παραγγελίες. Έφυγε και αυτό, 300 λίτρα. Και 800.
2: Τι μετράς?
6: Πες 1500.
7: Τι είναι αυτό?
6: Και 200 λίτρα, πες 3000.
2: Πες το ένα, πες το άλλο, τι?
6: Τίποτα, θέλω παραγγελίες γιατί από σήμερα ανακοινώνω. Θα προλάβω τον κούλι εγώ τώρα. Θα τον προλάβω, ναι. Και θα βάλω 35 λεπτά στην Αντρία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Βαλάντης Oil. Έτσι.
1: Μπράβο, ρε Βαλάντη, μπράβο, ρε αγόρι μου.
6: Είναι δικά μου λάδια αυτά. Είναι από παλιές φριτέζες εκεί από την πλατεία Καρίτσι. Κάτι πάρτι μου στέλνουν. Πολλά μαζεμένα. Εγώ τα κάνω, εγώ τα κάνω. Ναι, είχα χθες να πούμε αφιέρωμα.
8: Κάνουν παράπονα όμως οι κάτοικοι.
6: Εντάξει, τώρα δεν είναι γιορτές. Είναι ακόμα τώρα. Είναι πόσο είναι, 15 Αυγούστου, πόσο πέρασε. 40 μέρες το γιορτάζουμε αυτό να πούμε. Και 50 είναι πεντηκοστή και 50 και 40 κάνουν άντε πες 250 μέρες. Κάνω ωραία παρτάκια. Είχα, θα καλέσω τώρα να πούμε και καλούδι θα παίξει.
1: Βεβαίως.
6: Θα παίξει μαζί με τον Άρκη Μούρτζη.
2: Α, με τον Άρκη.
6: Βαλερό θα φέρω, ναι, όλους. Τον άλλο το Χουλκ, πώς το λένε.
7: Χουλκ.
6: Αυτός ο Φούσκελ, πώς το λέγεται.
7: Γκέλ.
6: Ο Γκέλ, Χούσκελ.
1: Εσύ, Βαλάντη, αν ήσουν DJ, τι όνομα θα είχες?
6: Εγώ θα ήμουν.
1: Βαλερόν.
6: DJ Βαλτονόλ.
2: Έλα.
6: Τι?
1: Βαλτονόλ.
2: Μα θα μοιάζει με το άλλο.
6: Εντάξει, τώρα κάτι πρέπει να θυμίσει να πούμε να έρθει ο κόσμο.
2: Βαλτονόλ.
6: Τέλος πάντων, και θέλω να σας πω μια σημαντική εξέλιξη. Εντάξει, ξέρετε, εγώ να πούμε με τους πολιτικούς τα έχω όλους καλά. Έτσι. Δέχτηκα πρόταση.
2: Με ποιον τα πας πιο καλά?
6: Εντάξει, τώρα τελευταία με παίρνει πολλά τηλέφωνο ο Σαμαράς ο Αντώνης. Δεν ξέρω, Κυριάκο, να ακούς, πάρε τηλέφωνο. Έτσι να ξέρεις, για Δυτική Αττική. Αλλά εγώ θέλω να πάω απέναντι από την Αφροδίτη.
2: Πηλατινοπούλου.
6: Έχουμε ετοιμάσει και αφήσει. Θέλω κάπου να με βάλουν στην που κατεβαίνει αυτή να κατέβω εγώ απέναντι.
1: Αν κόμμα, τι όνομα θα το ονομάζεις?
6: Ρώμα.
8: Ρώμα.
6: Ρώμα, ναι, έχουμε ετοιμάσει και την αφήσα εγώ σαν Κέσαρας. Έτσι με αφήσα, με μπλούζα του Τότη.
1: Ρώμα.
6: Ναι, και θα ήμουν Βαλάντης.
1: Πολύ προχωρημένο. Ρώμα.
2: Ρώμα.
1: Ναι. Σίγουρα θα έπαιρνε, πιστεύω.
8: Σίγουρα. Μήπως είναι λάθος ο τόνος, δεν ξέρω.
6: Είναι κεφαλαία, δεν βάζω τόνο.
8: Α, οκ. Okay,
6: κατάλαβε. Ευχαριστώ πολύ. Να σε πω ότι γίνεται εγώ το ριζικό σου, Αττικιά οδό από Αχαρνέ μέχρι Μαρούση πυγμένα. Έχει και κομμάτι εκεί από την τέτοια, πώς τη λένε, εκεί που βγαίνει για δουκίση Πλακεντία πιο πριν την προηγούμενη έξοδο. Είναι πυγμένο και αυτό το κομμάτι μέχρι την Κηφισία. Μην τρέχετε καθόλου. Η Κηφισία έχει ζόρια στον κατεβασμό από ψηλά από το ΚΑΤ. Έχει τόπου στόπου στον ανεβασμό από την Κατεχάκη και μετά πίζει να πούμε και στο Χαλάνδρι μετά ένα μεγάλο κομμάτι μέχρι να φτάσει εκεί στα Μιευτήρια. Και έχει και λίγο κινησούλα, κάτσε να δω, στην Βουλιαγμένη από Ηλιούπολη και μετά και στην Ποσειδόνο από Άλιμο και μετά και το κομματάκι εκεί που στρίβει από τον Νιάρχο εκεί να κάνει δεξιά για να βγει για γλυφάδα. Αυτά.
1: Να σε καλά, Βαλάντη.
6: Να σε καλά, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαλάντη.
9: Εγώ ποτέ δεν πάρω άδεια.
10: Τώρα γύρισε από διακοπέ.
9: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Άρα ξεκίνα.
1: Περίμενε.
2: Καλημέρα, πάμε, καλημέρα λοιπόν και από μένα εδώ πέρα σε όλη την παρέα στο TikTok που έχετε μπει και μου γράφετε ότι κουνηθήκατε λίγο.
3: Πού μωρέ κουνηθήκαμε.
1: Εμείς πάντως είμαστε και στον έκτο εδώ, δεν καταλάβαμε κάτι.
2: Καλύτερα. Λοιπόν, αν popular opinion θα πούνε οι haters, αλλά τα φοιτητικά τα χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα της ζωής μου, κουλουπού. Βέβαια, ίσως γιατί έψαχνα λίγο τον σωστό τρόπο και δεν βρήκα το δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές στο Vodafone CU. Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το CU Around για να ζήσουν τη φοιτητική τους ζωή με το δικό τους τρόπο γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonecu.gr.
3: Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες εισβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες και αυτήν ακριβώς τη σιγουριά θέλουν και σου προσφέρουν. Τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα και τώρα με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου προσφέρουν την αξία τους και στην επιστρέφουν, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
5: Έφυγε και ο έρωτας αυτός.
3: Α! Τι αφιερωματάρα είναι αυτή.
5: Κι εγώ συνεχίζω πάλι.
3: Να ξανατρίχιασα.
0: Γιώργος Λιανός, αφιέρωμε ένα χειροκρότημα.
3: Να δοκιμάστε τώρα.
1: Έλα, πάρ' το γρήγορο, δεν έχει και πολλά, τελείωνε.
3: Πες τα γρήγορα και περνάμε στους ηχθείς.
5: Όλο λόγια ακούω συνεχώς.
2: Δεν έχει πει ο Καλούδης μου. Καλημέρα λοιπόν, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, κάνουμε live στο TikTok. Μην κλείνεις την πόρτα, Παναγή.
0: Παιδιά, γιατί έρχεται ζεστή, από πού έρχεται ζεστή.
3: Από μένα.
2: Κλείνει.

0: σε μένα.
1: Με αυτή τη φωνάρα.
0: Άστο, ε. Εγώ σου λέω δεν αγάπησα ποτέ, ποτέ κανένα.
2: Έκανα.
0: Τι εννοείς με το πεθαίνω αν δεν σε δω, τι ένα.
2: Έκανα.

0: Δεν αξίζεις όμως, δεν μετράς.
1: Κάνεις live από το σφαίρες. Μπήκε στο δικό μας.
2: Πώς έγινε αυτό?
1: Το έκανα εγώ τώρα.

0: τον ακούτε, θα τον βλέπετε κιόλας. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Η δυσκολία σε σχέσεις και εργασία μετριάζεται, αλλά τώρα θα ξεκαθαριστούν πλήρως όλα και το τοπίο θα καθαρίσει, ενώ παράλληλα καλλιεργείται γόνιμο έδαφος. Μπορείτε να δώσετε ακόμα μια ευκαιρία σε ένα φιλικό σας άτομο που σας έχει απογοητεύσει. Ταύρος. Μια δεύτερη πιο προσεκτική ματιά θα σας κάνει να δείτε ότι μέσα από τα προβλήματα πάντα βρίσκονται αξιόλογες ευκαιρίες, Γιώργο. Φτάνει να μην υποχωρήσατε την τελευταία στιγμή. Μην φύγεις από εκεί που νομίζεις ότι πρέπει να φύγεις.
1: Όχι, δεν φεύγω.
0: Με δυναμισμό και θάρρος οδηγήστε μια συζήτηση εκεί που θέλετε εσείς.
2: Κάνουμε live στο TikTok. Είναι και ο Γιώργος Λιανός, είναι Νάνση Αντωνίου. Μπαίνετε ή Σφαίρα ή εμένα.
0: Μουμουα. Δίδυμη. Αναπτύξτε το ρεαλιστικό πνεύμα σας, καθώς οι ενδείξεις που έχετε θα είναι καθοριστικές για να κάνετε το επόμενο βήμα και για το αν νιώσετε ανακούφιση και θα νιώσετε ανακούφιση από το αποτέλεσμα. Εάν ανησυχείτε για τα οικονομικά σας εσείς οι δίδυμοι, πολύ σύντομα θα υπάρξει διευθέτηση, οπότε μην αγχώνεστε.
3: Θυμάμαι έψαχνες τα λόγια να μου πει.
1: 20ετία κομμάτι να πει.
3: Λεφτά που φώναζαν τα
0: μάτια
3: σου με πόνο.
0: Πάμε να θυμηθούμε τα διαμαντάκια του. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο σπίτι.
1: Σάββας Βέλλας, με είχε βάλει σε μια φυλακή που ήταν το σκηνικό από το Καλημέρα Ζωή.
0: Θα στείλουμε ένα γλυκό φιλί στο Σάββατο, Βέλλα.
1: Σάββα! Εκεί μπορεί να πάμε στο Θεοχάρης.
3: Κι αν δεν στέλνεις.
1: Μέρα από τέλω 2 μέτρα, μια ροσπίδα, δεν μπορούσαμε.
0: Γλυκό από πλάσμα.
1: Ψάξ το βίντεο κλιμ, μην ξενημερώνεις Κυριακή. Είναι το κελί από το Καλημέρα Ζωή.
4: Και ο Θεοχάρης είναι πίσω κρυμμένος.

εξαιρετικών και θέλετε να προωθήσετε μια ιδέα σας που φαίνεται να έχει απήχηση. Αποφύγετε τους ανταγωνισμούς, καθώς μόνο αυτοί μπορούν να σας φρενάρουν. Μπορείτε να κάνετε πιο πετυχημένες ενέργειες σχετικά με τους συμβιβασμούς σας. Να συμβιβαστείτε λίγο. Τα λιονταράκια μου σήμερα, οριοθετήστε τις ενέργειές σας έτσι που να μην ενοχλούν τους άλλους σε προσωπικό επίπεδο. Εφόσον θα είστε ξεκάθαροι, θα κερδίσετε τη συγκατάβασή τους χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

0: έκλεισε η καρδιά σου.
1: Παρθένος.
0: Και δεν μπορούσες ούτε καλά.
1: Η υποστήριξη που θα έχετε από τους συνεργάτες σας θα είναι αρκετή για να αναρριχηθείτε σε κάποια καλύτερη θέση από αυτή που βρίσκεστε μέχρι τώρα. Μην είστε ανυπόμονοι και όλα θα γίνουν.

0: λοιπόν. Μέσα από συζητήσεις και επαφές θα μπορέσετε να αναμοχλεύσετε θέματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, τα οποία επηρεάζουν ακόμα το παρόν σας, και να απαλύνετε τις ανησυχίες σας. Αυτό το έχεις πει στα Καρντάσια. Όλη η ζωή μου. Το 13 πότε ήταν? Το 14.
1: Με την οργίστα του Λεπά. Γουστάραν

0: το έσκησε αυτό το κομμάτι, να τα λέμε έτσι. Και επειδή δεν είναι κανονικό, περνάω.
1: Έγινε πανηγύρικο.
0: Σκορπιός.
1: Διαχρονικό.
0: Περιστασιακές επιδημίες θα σας αναστατώσουν στην καθημερινότητα, αλλά θα σας αναζωογονήσουν και όλες οι επιθυμίες σας. Μην έχετε ενοχές όταν κάνετε κάτι που σας ευχαριστεί και σας ικανοποιεί. Οι αποφάσεις για θέματα που σας απασχολούν εδώ και καιρό θα πάρθουν με μεγαλύτερη.

0: το καλλιτέχνη στο στούντιο, μπείτε στο live να τον δείτε.
1: Αυτό είναι Black Jack, παιδιά. Πριν 21 χρόνια.
2: Τι περιμένουμε, ποιος πρώτος.
3: Είμαι έτοιμος για καλή μάρμαρο. Ναι, Τάσο, ναι, είμαι. Δώστε μου τα μάρμαρα. Ξεκινήστε το καθάρισμα. Μπαίνω. Ένα τεταρτάκι πρόγραμμα το βγάζω. Μετά πάμε σπίτια μας νωρίς.
0: Έχει Γιώργο και ένα τέταρτο.
3: Μας πιάσει και βροχή. Η κίνηση. 7.30-8 παρατέταρτο έχουμε φύγει. Θα δούμε και τις ειδήσεις.

0: στο πάρτι του πρωινού του Σφαίρα ίσως γίνει έκπληξη και δείτε live το Γιάννη.
1: Στο Ξώτης. Όταν χρειάζεται να... Πώς έχω ακόμα τραγούδια?
2: Τρία.
1: Άλλα τρία.
3: Εγώ έχω πολλά, μπορώ να σε καλύψω.
1: Με έχεις καλύψει. Όταν χρειάζεται να δείξετε το επιθετικό σας πρόσωπο, εσείς οι τοξότες, μην λυγίζετε, γιατί έτσι δεν θα κερδίσετε τίποτα, ούτε καν αυτά που σας αντιστοιχούν. Άνοιξτε νέους ορίζοντες διαπραγματεύσεων, καθώς είναι πιθανές νέες συνεργασίες.

0: Θα γελάς με
1: εγώ καιρός.
2: Παρακαλώ.
1: Οι αμφιτελαντεύσεις σας για κάποια προσωπικά ζητήματα είναι βάσιμες, αλλά καλό θα ήταν να πάρετε σταθερές αποφάσεις, γιατί αυτές θα έχουν αντίκτυπο στα μακρόπνα σχέδιά σας. Οι σχέσεις σας βελτιώνονται σημαντικά και σε κάποιες από αυτές θα θέσετε δικούς σας όρους και κανόνες. Που και μια καλημέρα στο Βαγγέλη στην Βιβλιαγορά, που ψάχνει να μας βρει κάποια βιβλία για τον Αναστάση.
2: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Όλα τα βρήκα.

0: λουλούδι, πολύ λουλούδι.
1: Γεια σου, Θάνο μου. Λοιπόν.
0: Παλαγή το τραγούδι σου.
1: Υδροχός, μπήκε και ο σκύλος.
2: Σου κάνω τα χατήρια, σου κάνω το τραπέζι.
0: Ο σκύλος μπήκε.
1: Ο σκύλος του μητρό.
0: Μπήκε σαν σκύλος.
1: Υδροχός, παιδιά.
0: Το τρέξιμο από αυτό.
1: Το μοναδικό δίλημά σας έχει να κάνει με το πόσο τελικά είστε έτοιμοι να αναλάβετε μια καινούργια δέσμευση που ίσως σας χτυπάει την πόρτα. Ίσως να είναι καλό για εσάς αντί να δουλεύετε και να παλεύετε μόνοι σας για όλα.

0: αυτό θα τέριαζε πολύ καλά με το δειλά.
1: Ναι.
2: Με το φολέγανδρο.
0: Με το φολέγανδρο, ναι. Σου κάνω.
2: Μας πάει το τραγούδι.
0: Σαράκια. Οι δύσκολες μέρες πέρασαν. Εάν όμως εξακολουθείτε να μείνεστε τη στιγμή που πρέπει να ηρεμήσετε, θα ανατρέψετε όλους τους καλούς ιονούς που παρουσιάζονται. Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχετε στη σχέση σας, πρέπει να κάνετε κάποιες υποχωρήσεις.
3: Τι να σου κάνω που δεν σου κάνω. Τρέχω σαν σκύλος μες στο μετρό.
1: Γεια σου Παναγιώτη. Καψούρι. Και ο πάνω. Αλάνι.
4: Με βλέμμα.
1: Πώς τα
0: άλλο ένα τραγούδι δεν έχω.
3: Σαν σκύλος μες στο μετρό.
1: Σκύλε.
0: Εντάξει, έχουμε ξεφύγει λίγο σήμερα. Ένα Γιώργο του λόγο του Γιώργου.
4: Όχι λίγο, αγάπη μου, πάμε στο break. Έφαγες ένα break για το δεύτερο.
1: Στο ρεπερτόριο μας.
4: Σωστά.
0: Ρεπερτόριο μας έλεγε εδώ πέρα ότι δύο τραγούδια και ορίστε πήρε στο επόμενο το τελευταίο.
2: Εγώ βλέπω ένα μισάδακι το βγάζουμε.
1: Το βγάζαμε.
0: Στείλτε και ένα γλυκό
1: φιλί
0: στο 5fashion.gr.
2: Χορέψτε.
0: Έτσι χαρούμενα θέλω να σας αφήσουμε πριν πάμε στο break.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
4: Ρε Άτη με βγάλε ένα τραγούδι ακόμα.
2: Ναι ρε φίλε βγάλε κάτι.
4: Ναι.
1: Έχω βρει και το συνθέτη, τον πέτυχα στον δρόμο χθες.
4: Ωραία.
1: Το μάγκος.
3: Δίνει νόημα στον κόσμο την τρελά.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Λιανός, παιδιά. Έτσι για να θυμάστε την καλλιτεχνάρα που είναι στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ.
2: Μπράβο.
1: Σύντομα στο Καλλιμάρμαρο.
4: Στο Καλλιμάρμαρο, βρε. Στο Άκα θα σε πάω και σε.
1: Άμα φέρω 15 άτομα που με αγαπάνε, με στηρίζουν να, να κάνουν ένα πρόλογο κτλ. Θα γεμίσουμε μια ωρίτσα πρόγραμμα.
4: Άνετα.
0: Στο Άκα.
1: Ένα τέταρτο στο τέλος και πάμε.
0: Στο Άκα θα γεμίσουμε ένα πέταλο.
4: Ένα πέταλο μόνο.
0: Θα το κλείσουμε το
2: υπόλοιπο. Ο κόσμος θα δει πολύ. Τραγούδια που θα βρούμε.
1: Ναι.
0: Τραγούδια τα λέει όλα. Είναι jukebox ο άνθρωπος.
2: Δεν
0: χρειάζεται δικά του. Όλα τα παλιά θα τα ξαναπεί, θα τα κάνει καινούργια.
3: Έρμα στιγμή μια γιορτή. Πόσο λαχταράει η ψυχή.
2: Υπέροχα,
4: Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, ένα λεπτό.
0: Πολύ κουβέντα έχεις,
4: Παναγή. Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
2: Παναγή, πάει σε ρωτήσεις για μετά, πάμε και πάει παρατέταρτο.
1: Πάει να με προσβάλλει, κόφτο.
0: Αλήθεια λέει.
5: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
11: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
12: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
13: Time out για Θράκων.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
13: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
14: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
6: Πρωινό Σφαίρα 102.2. Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 10 και ήρθε η ώρα για το δίλημα ζωής. Ένα δίλημα που μου φάνηκε λίγο παράξενο, αλλά για να το συζητήσουμε λίγο, για να το συζητήσουμε. Κάθε φορά το ίδιο και το ίδιο.
1: Φωνή της λογικής.
0: Λοιπόν, το μήνυμα το στέλνει ένας άντρας, ο Γιώργος, και λέει: παιδιά, γεια σας. Δεν θα γράψω το επιθετό μου για έτσι ευνόητους λόγους, δεν χρειάζεται να δώσουμε δικαιώματα. Γιώργο. Λοιπόν, ζούμε εδώ στην Αθήνα με τη γυναίκα μου, σας ακούμε πάρα πολύ. Είμαστε χρόνια φανατικοί σας και θέλω να σας πω ότι μας έχουν πάρει και τηλέφωνο δύο φορές από ραδιοφωνική
1: έρευνα.
0: Ναι, τώρα τα λέω γιατί τα διάβασα λίγο προηγουμένως, γιατί είναι μεγάλο το mail. Ραδιοφωνική έρευνα και τους έχουμε πει πόσο πολύ ακούμε πρωινό σφαίρα. Το παράξενο είναι ότι εμείς λέγαμε ότι ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα. Γράφει μέσα mail. Και αυτοί λέγανε να σας πούμε και άλλα, και άλλα ραδιόφωνα. Μα δεν θέλουμε, λέγαμε ραδιόφωνα. Ακούμε μόνο πρωινό σφαίρα.
2: Τσακωτούσας πια κάτω.
0: Και η κυρία, ας πούμε, που τον πήρε τηλέφωνο, έλεγε και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς.
2: Άκου τώρα την κυρία.
0: Μα τους λέει δεν θέλουμε κάποιον άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Μόνο πρωινό σφαίρα ακούμε. Μήπως ακούτε και τέτοιο. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα.
2: Μήπως...
0: Περίμενε.
2: Μήπως κατατύχει.
0: Μήπως είναι έτσι έρευνα. Όχι, μήπως είναι έτσι έρευνα. Δεν ξέρω, παιδιά, πώς γίνονται έρευνες. Μήπως λες άλλο νότα. Αλλά λέει, μου έκανε εντύπωση αυτό. Τον ενώ εμείς λέγαμε ότι ακούμε φανατικά πρωινό, μας έλεγε και άλλα ραδιόφωνα.
2: Βρε, μήπως ακούτε και βραδινό.
0: Ναι, όχι, όχι.
1: Καταρχάς αυτό είναι ένα δίλημα από μόνο του.
0: Ωραία, εντάξει, δεν είναι όμως τις παρούσεις. Άλλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ενώ μας έγραψε όλα αυτά, μας έγραψε. Το πρόβλημά του είναι, εγώ, παιδιά, λέει, είμαι 55 ετών και η γυναίκα μου 53. Είμαστε περίπου 25 χρόνια μαζί. Μπορεί να σας φανεί παράξενο, μπορεί να σας φανεί απλό. Πλέον δεν, ούτε θέλω να την απατήσω, ούτε την έχω απατήσει,
1: θέλει,
0: ούτε τίποτα. Πλέον εδώ και 6 μήνες δεν έχω όρεξη να κάνω σεξ. Καθόλου.
1: Σιγά το νέο.
0: Έχουν περάσει 6 μήνες.
1: Έχουν...
0: Από την άλλη, η γυναίκα μου θέλει να κάνουμε έρωτα και σεξ.
1: Τα συνέχεια. Προβλήματά σου, Νάχα.
0: Παναγή, μπορείς λίγο να σταματήσεις, γιατί είναι και σοβαρό και ακούει. Λοιπόν, ο άνθρωπος βιώνει κάτι. Δεν θέλω πια να κάνω σεξ. Δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει, δεν είναι ζήτημα ούτε υγείας, ούτε στήσεις, ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν...
1: Σηκώνεται δηλαδή.
0: Ναι, βεβαίως, έχει κανονικά στήσεις. Μίλα το... καλύτερα, βλάκα. Πρωί-πρωί, πες μια άλλη λέξη.
1: Μα να μην καταλάβω.
2: Κάτσε, αφού υπάρχει.
0: Σου είπα, έχει στήσεις, το είπα.
2: Και αν έχει στήσεις, γιατί δεν κάνει. Τι λοιπόν, κάνει, κρεμάει τον
1: μπουρνούζι. Ναι, αυτό και πώς τη διαχειρίζεται η στήση του.
0: Ρε, παιδί μου, του έχει φύγει η όρεξη, ούτε μόνος μου κάνω κάτι, ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό λέει το άνθρωπος.
1: Μα σηκώνεται, πώς πέφτει.
0: Δεν θέλει, ρε φίλε.
2: Με σφαλιάρε. Κάτω! Κάτω!
3: Μήπως περνάει ανθρώπαυση.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν περνάει ανθρώπαυση ή όχι, τίποτα άλλο. Αρχίζω να το συζητάω με τη γυναίκα μου. Νιώθω, μου λέει ότι στην αρχή μου λέει ότι δεν σε καταλαβαίνω. Άρχισε να μου λέει μήπως υπάρχει κάτι άλλο. Πέρασε το μυαλό της στο πονηρό. Της εξηγώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Άρχισε να ψάχνει το κινητό μου. Άρχισε
1: έχει
0: να κάνει διάφορα
1: κάτι
0: πράγματα.
1: Στην εμφάνισή της, λέει κάτι
0: δεν
1: τέτοιο,
0: έχει εμφάνιση έχει. Τίποτα, ούτε κανένας, είναι ακριβώς το ίδιο. Της εξήγησα, το κατάλαβε και ίδια μετά από 3 μήνες που νόμιζε ότι υπήρχε κάτι άλλο και δεν ήθελα να κάνω σεξ. Ότι δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ. Το δίλημά μου είναι ένα. Πήρα τηλέφωνο και φίλο μου γιατρό. Δεν θα σας πω τι μου είπε.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλει να. Δεν γράφει. Δεν θέλει να σας πω τι μου είπε. Περιμένει εμάς να το πούμε.
2: Το
0: δικό μας το δίλημα.
3: Πες το ότι περιμένεις εμάς.
0: Όχι, το λέει με την έννοια του δίλημματος.
3: Ναι, τι, ποιο είναι το δίλημα.
0: Τι κάνω από εδώ και πέρα.
1: Τι κάνεις.
0: Νιώθω ότι η γυναίκα μου δεν θα τα αντέξει πάρα πολύ
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ισχύει. Το επιβεβαιώνω.
0: Μετά από 25 χρόνια αγάπης, μπορείς να μείνεις με έναν άνθρωπο ενώ εσύ δεν θέλεις να κάνεις σεξ. Όχι μαζί του, γενικά. Μπορεί να μου περάσει σε ένα χρόνο, σε δύο, σε πέντε μήνες. Θα έχει την υπομονή, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου.
1: 15 λεπτά.
2: Ο γιατρός άφησε παράθυρο αισιοδοξίας.
0: Καταρχάς περιγράφω μόνο 1,5 λεπτό.
1: Σιγά μου περιγράφεις και μισό.
0: Στην 52 ξεκίνησα. Και είναι 53.
1: Άντε ρε, αποκλείεται.
0: Λοιπόν, θα έχει την υπομονή η γυναίκα μου να με περιμένει. Τι να κάνω από εδώ και πέρα, τι θα λέγατε ακόμη και στη γυναίκα μου.
3: Πρώτα απ' όλα, γιατί δεν την έχει κάνει αυτή την κουβέντα με τη γυναίκα του.
0: Κάνει.
3: Και τι του
0: δεν
3: έχει.
0: Με ακούς, Ρενάση.
3: Προφανώς η γυναίκα
0: ότι έχουν περάσει 3 μήνες.
3: Προφανώς η γυναίκα του, οκ, okay, νόμιζε και όλα αυτά. Μετά από 6 μήνες, προφανώς.
0: Μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο του... να θέλει να σταματήσει να κάνει σεξ.
3: Προφανώς, για να μας το γράφει, συμβαίνει.
0: Λέω γενικά, μπορεί ο άνθρωπος να είναι ψυχολογικό. Αλλά λέω, έχει.
1: Εγώ αφή, εκεί ήθελα να σε πάω. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πάει ή σε έναν θάνο ασκητή ή πρέπει να πάει σε έναν ψυχολόγο που περνάει αρχές κατάθλιψης.
3: Ναι,
1: δεν
3: γιατί
1: γίνεται
0: δεν
1: έτσι
0: έχει
1: ξαφνικά.
0: Πάντως καθόλου, δεν έχει ούτε κατάθλιψη, είναι μια χαρά. Ότι
1: δεν
0: σεξ δεν θέλει
1: έτσι
0: να κάνει.
1: Ξαφνικά, ρε φίλε, κάτι κρύβεται πίσω από αυτό.
3: Τι μωρό είσαι εσύ.
2: Ταρτούφο.
3: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προσπαθήσει λίγο να ξεπεράσει αυτό το συνέστημα, γιατί κάνοντας έρχεται η όρεξη.
2: Ακριβώς, τρώγοντας. Αφού βλέπεις ότι είσαι διαθέσιμος.
3: Ναι.
2: Εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν βάζεις κάτι πάνω να κάτσει.
3: Ναι, και αν δηλαδή πραγματικά δεν συντρέχει άλλος λόγος. να προσπαθήσει λίγο. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, θα του ξανάρθει.
1: Μήπως να του προτείνουμε κάτι άλλο.
2: Μήπως είχε. Τι να
3: το πει.
1: Να το κάνουν λίγο πιο kinky το θέμα.
2: Πες ρε, πες ρε, Παναγί, βάλε μας τώρα. Στάδι τα τσεκάλις, πες μας. Τι βρωμίες κάνετε εκεί πάνω, αλήθεια, φτιάξε μας.
1: Μήπως Γρηγόρη να βάλει λίγο έτσι.
2: Έλα,
1: να
2: τι,
1: συζητήσει με τη γυναίκα του, να βάλει κανένα ερωτικό βοήθημα. Κάμια χειροπέδα.
2: Χειροπέδα.
1: Κανένα.
0: Εδώ μιλάμε σοβαρά.
1: Ολόσωμο
0: δερμάτινο. Ολόσωμο
2: δερμάτινο.
0: Μπορεί να σεβαστεί λίγο μια κατάσταση. Πες, δεν έχω τι να πω. Δεν το ξέρω το θέμα.
1: Μα έχω.
0: Δεν έχει να κάνει με ερωτικό ότι δεν έχει κάποια. Του έχει σταματήσει.
1: Ναι, αλλά το κάνει λίγο κίνκι, μπορεί να του ξαναρθεί ο
2: ρόλο. Κάτσε, κάτσε να δούμε τι άλλο έχει στην πλάπα του.
0: Αν πραγματικά από μια φορά να πει. Για
1: ένα τρίτο πρόσωπο να πει.
2: Πάνα το.
0: Μπορεί να σταματήσει να λε βλακίε, δηλαδή. Ειλικρινά το λέω τώρα.
1: Δεν λέω βλακίε.
0: Δεν έχει να κάνει με τίποτα από όλα αυτά. Δεν θέλει να κάνει σεξ πια. Και λέμε, ένας άνθρωπος που είσαι 25 χρόνια μαζί του μπορεί να κάνει την υπομονή να περιμένει.
1: Ναι, μα τώρα λέμε όμως ότι πρέπει να το παλέψει. Δεν θέλει να κάνει σεξ, ωραία. Ας μην κάνει.
0: Δεν θέλει,
1: δεν το πάμε.
0: Τι να το παλέψει, δεν θέλει.
1: Να προτείνουμε κάτι. Ωραία, ας μην θέλει, μην κάνει.
0: Θα έμενες μαζί με την Ελένη, αν η γυναίκα είναι γυναίκα 25 χρόνια με τα παιδιά σου, είστε καλά, περνάτε ωραία μαζί.
1: Όχι.
0: Αλλά κάποια στιγμή μετά από 25 χρόνια σου λέει, δεν θέλω να κάνω άλλο σεξ.
1: Κοίταξε τώρα, για να το πάρουμε και σοβαρά. Δεν είναι ένα χρονικό διάστημα το να μην έχει όρεξη να κάνει σεξ για 6 μήνες, δεν είναι κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν. Όλοι το έχουμε περάσει.
4: Όχι, Παναγί μου, δεν
5: το έχουμε περάσει.
3: Ένα χρόνο.
1: Έξι μήνες. Έξι μήνες για οποιοδήποτε λόγο μπορείς να.
3: Για ιατρικό
5: για
3: λόγο.
5: Για εγκυμοσύνες, λες για ιατρικό λόγο.
3: Α, εγώ
1: δεν είναι κάτι. Ναι.
5: Υγιές είναι να κάνεις.
1: Δεν είναι κάτι έξι μήνες.
3: Αφιονισμός.
1: Okay. Έξι μήνες τίποτα, ούτε μια φορά δηλαδή. Έξι μήνες.
0: Πάντε πάλι.
1: Δεν θέλει.
0: Μαλά, είναι αυτό το παιδί.
4: Τώρα δεν είπες, δεν είναι τίποτα.
0: Για άνοιξτε λίγο ρε
3: παρανοϊκό.
0: Άνοιξτε λίγο. 2-11-7-0-7-9-31. Αν σα έχει συμβεί.
1: Αν σα περπατάει και θα ολοκληρώνει.
0: Ή αν σα συνέβαινε, τι θα κάνατε.
3: Μπορεί μήπως έχει πρόβλημα με το προστάτη του. Δεν πάει να το κοιτάξει λίγο.
0: Άντε πάλι. Εντάξει, ρωτάτε, λέτε χαζομάρε.
4: Είπε πόσο χρόνο είναι.
0: Ναι, 55. Και η κοπέλα και η γυναίκα του 53. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Κουτμονί.
3: Να Καλλιόπη, πόσο θέλαμε.
0: Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καλλιόπη μου, καλημέρα. Νομίζω δεν έχει κάτι.
2: Δεν πρόλαβα να πάρω μια πληροφορία.
0: Παίρνει ένα για ένα καλημέρα, Καλλιόπη. 2-11-7-0-7-9-31.
2: Να το.
1: Γιώργο, δεν το λέω αυτό που μου στείλε.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
2: Κλείστε τώρα.
6: Καλημέρα.
0: Ναι, γεια σα, γεια σα. Σα ακούμε.
6: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ βρίσκομαι λίγο σε αυτή την ίδια φάση.
2: Όπα.
0: Μάλιστα. Είσαστε παντρεμένοι.
6: Πάνω κάτω περίπου στις ίδιες ηλικίες, ναι.
0: Ναι.
6: Θα ήθελα να πω ότι συμβαίνει αυτό, επειδή το έχουμε ψάξει.
1: Εννοείται, κυρία μου, ότι δεν θέλετε εσείς ή δεν θέλει ο
0: σύζυγος. Να μιλήσει τη γυναίκα.
1: Να καταλάβουμε τι εννοεί. Περίμενε ρε Γρηγόρη, μην αντιδράς έτσι.
6: Για κάποιο χρονικό διάστημα. Για κάποιο χρονικό διάστημα ο σύζυγος.
1: Αυτό.
6: Δεν είχε να κάνει ούτε με απιστία ούτε με τίποτα. Είχε να κάνει καθαρά ψυχολογικά με την πίεση, με τις δουλειές, με τα παιδιά.
0: Εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος ούτε σε απατάει ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά κάποια στιγμή δεν θέλει να κάνει σεξ. Υπάρχει όριο αντοχής για τον άνθρωπό σου να το σεβαστείς αυτό το πράγμα. Να μην κάνεις.
6: Μπορείς να το σεβαστείς, μπορείς να περιμένεις.
0: Πόσο? Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορούσε να αντέξει ένας άνθρωπος σήμερα που αγαπάει τη γυναίκα του ή η γυναίκα που αγαπάει τον άντρα της? Πόσο? Ένα
6: νομίζω
0: χρόνο, δύο χρόνια,
6: για πάντα.
0: Τρία χρόνια,
6: νομίζω
0: για πάντα.
6: Τι
0: και για πάντα. Να, το δέχομαι αυτό που λέει.
3: Ναι, και εγώ
0: και
3: το δέχομαι.
1: Να είναι δηλαδή ένα ζευγάρι μαζί χωρίς να κάνει σεξ.
3: Ναι.
1: Και το δέχεστε
3: ναι.
1: όλοι.
3: Ναι.
1: Okay.
0: Εσύ θα χωρίζεις?
6: Από τη στιγμή που δεν αφορά κάποια απιστία και αφορά καθαρά θέμα ψυχολογικού και ψάχνονται να βρούνε το τι συμβαίνει και το έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι κάτι που αφορά απιστία παρά μόνο κάτι ψυχοσωματικό. Mm-hmm.
1: Ναι, θα καθόσασταν δηλαδή χωρίς να κάνετε σεξ μια ζωή.
0: Γυναίκα
6: ναι, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο θα πρέπει να αποδεχτείς και μια τέτοια δυσκολία η οποία μπορεί σε 6 μήνες, σε 8 μήνες, σε ένα χρόνο να επανέλθει πάλι.
2: Σωστό.
0: Αυτά λέω, οπότε, υπάρχει άρα ουσιαστικά, αν δεν επανέλθει, υπάρχει χρόνος κάποια στιγμή, τώρα βέβαια πώς να προβλέψεις τι θα πάθεις στο τέλος. Μπορεί να πάθεις κάποια στιγμή να θες οπωσδήποτε να κάνεις σεξ μετά από 2-3 χρόνια που δεν έχεις κάνει και να μην αντέχεις.
1: Από 2-3 χρόνια.
0: Ναι ρε φίλε, από 2-3 χρόνια, γιατί. Να σου πω Παναγία, αγαπάς την Ελένη πραγματικά. Η Ελένη μπορεί να πέσει σε μια φάση, να δεις τη ζωή της που να μην θέλει να τα ακουμπήσεις. Τι θα κάνεις, θα πάει να βρεις μια άλλη να κάνεις σεξ.
1: Γρήγορη μου, θα κάνω, άντε πάλι, θα κάνω υπομονή ένα μήνα, δύο μήνες.
0: Α, μετά, δύο χρόνια. Άρα μετά, μετά από ένα χρόνο.
1: Μετά, Γρήγορη μου, συγγνώμη που στο λέω. Ένα λεπτά, κύριε παιδιά.
0: Πες την, απάντησε μου, το λέω ένα χρόνο. Δεν θέλει να τα πει.
1: Συγγνώμη που στο λέω. Μετά είναι φιλικό. Εγώ την Ελένη δεν την παντρεύτηκα για να είμαστε φίλοι και να παίζουμε σφαλιάρες στον καναπέ. Την παντρεύτηκα γιατί είμαι ερωτευμένος και θέλω να κάνουμε έρωτα.
0: Πάρα πολλές γυναίκες λοιπόν σου λέω εγώ ότι μετά από διάφορες μια ηλικία και μετά πέφτουν σε μια τέτοια κατάσταση να μην θέλουν να κάνουν να τις ακουμπήσουν και μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια.
1: Μη μου το πας τώρα στο ιατρικό. Αν υπάρχει ιατρικός λόγος, δεν το συζητάμε,
6: γιατί
1: το
6: αποδέχεσαι.
0: Τι θα κάνεις,
1: δεν αν λοιπόν έτσι μου λέει δεν έχω όρεξη, συγγνώμη δεν είμαστε αντρόγινο, δεν μπορούμε να είμαστε. Πρέπει να χωρίσουμε.
0: Δεν έχω όρεξη, σημαίνει ότι δεν το κάνει για νάζια. Δεν της βγαίνει. Δεν είναι ότι το κάνει σε ένα σαν νάζι.
1: Μα άμα εγώ όμως δεν κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, ποιον θα κάνω.
0: Με κανέναν. Θα μείνει μαζί γιατί την αγαπά.
1: Μα τι λες τώρα, μωρέ Γρηγόρη.
0: Άρα δεν θα μείνετε
1: πίσω.
0: Άρα δεν θα περιμένετε.
1: Εννοείται πως όχι.
0: Ωραία, okay, το δέχομαι αυτό. Γυναίκα λοιπόν αυτή που μας λύνει στο τηλέφωνο λέει ότι εγώ θα περιμένω.
2: Και πώς θα ξαναβρεις,
6: λοιπόν. Παναγία, άκουσε με λίγο. Ναι. Είσαι πάρα πολύ μικρός ακόμα για να καταλάβεις ότι η γυναίκα υπάρχει και αυτό που λέγεται μηνόπαυση.
1: Ναι,
6: αυτό μπορεί να κρατήσει και 3 και 5 και 7 και για τον άντρα και 3 και 5 και 7 χρόνια. Αν με έναν άνθρωπο είσαι πάρα πολλά χρόνια μαζί και μετά από 30-35 χρόνια φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν του κλείνεις την πόρτα μετά από 6 μήνες ένα χρόνο γιατί περνάει αυτή τη φάση. Είσαι δίπλα του και τον στηρίζεις και του κρατάς το χέρι και του λες πάμε μαζί να το δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Και γιατί, θυμίσε μου το όνομά σου.
6: Κατερίνα
1: μου. Και όπως εγώ μπορώ να κατανοήσω και ένα και δύο χρόνια, γιατί δεν μπορεί και εκείνη να κατανοήσει ότι και εγώ όπως εκείνη δεν έχει όρεξη, εγώ έχω. Δηλαδή γιατί πρέπει να είναι μονομερής η κατανόηση.
6: Γιατί μέσα σε όλα αυτά τα χρονικά διάστημα που είσαστε μαζί με τη γυναίκα σου, δεν υπάρχει στιγμή που εσύ να θέλεις και εκείνη να μην θέλει και να γίνει ή το αντίστροφο.
1: Ένα-δύο χρόνια όχι.
6: Όχι, δεν με κατάλαβες τι λέω. Μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είσαι παντρεμένος, μπορεί να συμβεί να έχεις εσύ τη διάθεση και να μην έχει εκείνη, αλλά να γίνει πράξη μόνο και μόνο για να μην σου χαλάσει το χατήρι ή το αντίστροφο.
1: Σωστό. Εννοείται.
6: Πολλές φορές μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα.
6: Άρα λοιπόν, όταν εκεί το αποδέχεσαι τα καλά, όταν θα της προκύψει κάτι ή θα σου προκύψει κάτι, θα πρέπει να σου πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ άντεξα ένα χρόνο. 6 μήνες, 2 χρόνια. Τώρα δεν μπορώ να αντέξω άλλο, οπότε πάω παρακάτω. Δεν είναι έτσι.
1: Γιατί δεν είναι πολύ σχέσεις... ξεκάθαρο. Δηλαδή, γιατί να κατανοήσω εγώ έναν άνθρωπο που δεν έχει όρεξη και να μην κατανοήσει εκείνη εμένα που έχω όρεξη. Ή το ανάποδο.
6: Μα πρέπει να το κατανοήσεις αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι θέμα ιδιοτροπίας. Δεν είναι θέμα παραξενιάς. Δεν είναι θέμα... Είναι ψυχολογία, ορμονικό κλπ.
1: Ωραία, πάμε να σε βοηθήσω να το λύσουμε. Παιδιά, για μένα δεν υπάρχει αντρόγινο και γάμος αν δεν υπάρχει το ερωτικό κομμάτι.
2: Ακόμη,
1: στο μυαλό το δικό μου. Μετά πάμε να το αφήσουμε να μείνουμε φίλοι. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, πάρα πολύ. Να πάρουμε και μια άλλη τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Υπάρχει και από τις Κατερίνες, όπως είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που παίρνουν τώρα μηνύματα, ότι και αυτοί θα περιμένανε.
1: Όπως κάποιοι όρεξη.
0: Όπως κάποιοι δεν περιμένανε. Πάμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, πείτε μας την άποψή σας για αυτό το δίλημα του Γιώργου.
7: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θα συμφωνήσω από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Παναγία.
1: Όχι, Θεέ μου,
2: κύριε μου.
1: Άιστερα του κόσμου.
0: Ναι,
7: γιατί σας εξηγεί ο Παναγής και λέει συνέχεια ότι εκτός αν υπάρχει ιατρικό θέμα.
1: Εννοείται, αυτό το δεν το συζητάμε.
0: Αν υπάρχει ιατρικό θέμα. Θα το δεχόσουν.
1: Καλά, προφανώς.
0: Για 30 χρόνια, ας πούμε.
1: Καλά, για 30, όχι για 62.
0: Για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Για πάντα. Σου λένε ιατρικά ότι δεν μπορεί να ξανακάνει η γυναίκα σου.
1: Θα το βρίσκαμε κάπως αλλιώς άμα δεν μπορούσε να κάνει.
0: Πώς θα το βρίσκατε αλλιώς.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
0: Πώς αλλιώς, ρε φίλε. Δεν θα μπορεί να κάνει έρωτα με τη γυναίκα σου.
2: Ένα αρρωστάκο, πες τα πάλι.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνει ο Γρηγόρης. Τώρα θέλω να το εξηγήσω αναλυτικά.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Θα πας με έναν άλλον άνθρωπο ενώ.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Υπάρχουν και άλλα παιχνίδια που μπορεί να κάνει πέρα από το σεξ.
0: Δεν θέλει να ασχοληθεί με τίποτα σεξουαλικό.
1: Ρε Γρηγόρη, τώρα το τραβάς τα άκρα.
0: Έλα, Παναγέ μου. Κάνεις λάθος, φίλε. Ξέρω ανθρώπους τώρα, συγγνώμη, το όνομά σου πώς είναι, φίλε, που πήρες.
7: Μανώλης.
0: Μανώλη μου, ξέρω ανθρώπους που ενώ μείνανε, είναι στο γάμο τους, το ρίξανε πάρα πολύ στη θρησκεία. Και αποφάσισαν. Ενώ είναι μέσα στο σπίτι, άκουσε με λίγο. Μανώλη, άκουσε με λίγο. Επειδή ξέρω και δεν είναι ένα σχέδιο. Το ρίξαν στη θρησκεία. Συνέβη κάτι στο σπίτι, άσχημο. Απόλυτα ενός ανθρώπου.
1: Ωραία.
0: Μην λέω τώρα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο.
1: Okay.
0: Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ της οικογένειας, έτσι από ένα δικό τους άνθρωπο, που το ρίξε στη θρησκεία. Ωραία. Ο ένας από τους δύο. Και δεν ήθελε να ξανακάνει και τάχθηκε εκεί, στο Χριστό.
7: Ναι, αλλά λοιπόν, Γρηγόρη μου, ναι, η θρησκεία δεν λέει Δεν λέει να μην κάνεις έρωτα με τον σύζυγό σου, με τον άνθρωπο.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν τον ένοιαζε. Δεν ένοιαζε σαν τυχή απόλαυση.
0: Ναι, τάχθηκε, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να κάνει ξανά.
1: Εμένα με ρωτάς, τα χώριζα λοιπόν.
0: Τα χώριζες. Ναι, το δέχομαι αυτό. Μανώλη, εσύ τα χώριζες.
7: Είναι η άποψη του Παναγίου.
0: Βεβαίως, σεβαστή.
1: Εννοείται.
7: Κοίταξε, μπορεί. Δεν μπορώ να πω αν θα χώριζα. Πάντως σίγουρα θα το έφτανα στα άκρα για να βρω την άκρη.
1: Θα το πάλευες. Καλά, αυτό εννοείται.
0: Μάλιστα.
7: Τον άνθρωπό μου δεν θα τον άφηνα με τίποτα.
2: Σίγουρα δεν θέλει αδράνεια, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Θέλει προσπάθεια.
7: Για να είμαι μαζί του, για να είμαι τόσα χρόνια. Όλοι έχουμε τις στραβές μας, όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Στον άνθρωπό μας και σπάμε. Έτσι, κάπου εκεί θα βγει. Αλλά ναι, σίγουρα θα το πάλευα μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Τώρα τον αφήσω να. Ιατρικά δεν γίνεται. Και εκεί θα το προσπαθούσαμε, έτσι. Και εκεί πάμε να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλά. Όντως και αυτό που λέει ο Παναγής, για να παντρευτώ, τον άνθρωπό μου το βλέπω και ερωτικά. Δεν το βλέπω φιλικά.
0: Συμφωνώ,
7: δεν βλέπω,
0: αλλά έχεις περάσει.
7: Να πάμε, μείνουμε στο σπίτι μας στη συγκάτοικη.
0: Συμφωνώ, έχουν περάσει 20 χρόνια. 25 χρόνια είναι μαζί τα παιδιά και ήταν μια χαρά. Τώρα του συμβαίνει αυτό.
7: Η μάνα μας μόνο αυτό δεν μας έδινε. Αλλιώς θα μέναμε εκεί. Όλα τα άλλα τα είχαμε.
0: Μανώλη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Για χαρά.
7: Και να έχουμε και αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Θα το σχολιάσω αυτό που είπε στο τέλος ο Μανώλης. Πάμε για ένα τελευταίο. Για ένα τελευταίο. Ναι, εντάξει, πάμε. Πάμε τελευταίο ένα τηλεφώνημα για να δούμε, παρακαλώ.
1: Μας το κλείσαν.
0: Μα δεν μας το κλείσαν, έπεσε γραμμή, ρε Παναγία. Μας το κλείσαν. Έχετε κάποια.
2: Μας το κλείσαν, μπορείτε να γεννήσει.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Πέφτει γραμμή.
3: Του πέσε.
0: Πέφτει γραμμή.
3: Του πέσε.
0: Παιδιά, δύσκολη πίστα που μπορεί να συμβεί όμως, να ξέρετε, ανά πάσα στιγμή στο οποιοδήποτε ζευγάρι. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Πείτε μας και εσείς την άποψή σας.
8: Για το θέμα αυτό, μου
0: ναι.
8: Λέω.
0: Ναι.
8: Εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ούτε ώρα χωρίς αυτό το πράγμα που λέγεται γυναίκα.
2: Σας ακούω, κυρία μου. Είστε αναμένος.
1: Έτσι, μπράβο.
8: Είμαι ο φίλος του Αυγολέμωνο.
2: Νάτος.
0: Γεια σου, τι κάνεις.
8: Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
8: Τι κάνεις.
0: Μια χαρά, αδερφέ, πες μου, η άποψή σου αυτή είναι λοιπόν, ε.
8: Τίποτα, δεν διαπραγματεύεται με τίποτα αυτό.
0: Εντάξει, ωραία. Να και μια άλλη άποψη.
8: Ούτε ώρα. Ούτε
0: άκρος
2: ερωτιάρης.
8: Και ο Θεός Αυγολέμωνος το ίδιο λέει.
0: Μάλιστα. Ναι. Άκρος ερωτική και σεξουαλική. Άρα λοιπόν θα λέγατε στη γυναίκα σας ότι αφού δεν μπορείτε να κάνετε, φεύγω.
8: Κάπως έτσι.
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Από τη στιγμή που δεν κάνουμε σεξ αφού η γυναίκα δεν θέλει, θα φύγω.
8: Ο άντρας δεν αντέχει ούτε ώρα χωρίς αυτό το ωραίο πλάσμα, Γρηγόρη, που λέγεται γυναίκα.
0: Μα τη γυναίκα σου την έχεις δίπλα σου, αλλά σεξ δεν θα κάνεις.
8: Γίνεται τώρα.
0: Άρα το σεξ είναι πιο σημαντικό από τον άνθρωπο.
1: Κόβεται το σεξ.
0: Δεκτό. Και αυτό σαν άποψη.
1: Όχι, Γρηγόρη, δεν είναι έτσι. Ρε Νίκο, από τη στιγμή που εγώ το συμπέρασμα εσύ το έβγαλε.
0: Θα πάω κάπου αλλού και θα αφήσω την Άνση επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε σεξ μαζί και θα πάω σε έναν άλλον άνθρωπο. Σημαίνει ότι το σεξ είναι πιο σημαντικό από την Άνση.
1: Όχι, με τον άνθρωπο μια χαρά θα
0: πάω. Άντε Παναγί, γιατί λέμε πράγματα. Αφού η Άνση δεν μπορεί να κάνει σεξ πια μαζί μου και με οποιονδήποτε, δεν το παίρνω προσωπικά, δεν μπορεί να ξανακάνει σεξ, αφήνω τον άνθρωπο Άνση και πάω κάπου αλλού να κάνω σεξ.
2: Άνθρωπο για σένα.
0: Τι δεν καταλαβαίνει, γιατί το λέμε. Απλά δεν είναι.
1: Έτσι όπω το θέτει δεν ακούγεται.
0: Έτσι ακριβώ το θέτω. Το σεξ πιο σημαντικό από τον άνθρωπο.
1: Αφήνω την Άνση όχι σαν άνθρωπο, σαν σύζυγό μου.
0: Άντε πάλι.
1: Για να λέμε
0: σωστά. Τις μπούρδες τώρα. Okay, σαν
1: δεν είναι. Αυτό
0: σαν
1: είναι το
0: άνθρωπο
1: σωστό.
0: Τον αφήνεις.
1: Αφήνω ερωτικά την Άνση. Δεν την απορρίπτω σαν άνθρωπο.
0: Αλήθεια.
1: Αφού
0: δεν μπορείς να κάτσεις δίπλα της μετά.
1: Όχι, μια χαρά μπορώ να κάτσω δίπλα της. Ερωτικά δεν κάθομαι δίπλα.
0: Άρα θα πρέπει να βρεις μια άλλη γυναίκα να κάνεις ερωτικά και θα κάθεις εκεί.
1: Και θα την Άνση σαν άνθρωπο την αποδέχομαι.
0: Άμα την αποδέχεσαι θα δεχτείς και αυτό που κάνει. Αν την αγαπάς.
1: Μα δεν κάνει, αυτό είναι το θέμα.
0: Καλά, εντάξει. Πάμε για ένα τελευταίο
3: που θα σας το πω. Τόση ώρα σας ακούω και μιλάτε, ο άντρας δεν κάνει. Η γυναίκα μια χαρά θέλει.
1: Σωστό.
0: Τώρα δεν είναι. Στη βλακή είναι αυτό που λες.
3: Γιατί για μένα λέει τόση ώρα.
0: Γενικά το λέμε αυτό. Η άντρας ή η γυναίκα.
3: Ναι, αλλά λέμε για αυτή την περίπτωση.
0: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο, γιατί γίνεται χαμός. Έχουν σπάσει γραμμές, παρακαλώ.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πείτε μας την άποψή σας, κυρία μου.
9: Λέγομαι Αφροδίτη. Μου συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Ήμουνα 52 χρονών και 25 χρόνια με τον άντρα μου.
1: Ωραία.
9: Παντρευτήκαμε πολύ αργά.
1: Πολύ αργά.
9: Και εδώ και 4 χρόνια αργά. Ναι. Δηλαδή 25 χρόνια και παντρευτήκαμε μετά από 15 χρόνια.
0: Οκ. Okay.
9: Εδώ και 4 χρόνια. Εδώ και 4 χρόνια έχουμε σταματήσει όχι σεξ να κάνουμε. Καμία επαφή τέτοιου είδους, όμως αγαπιόμαστε πάρα πολύ, πάνω από όλα ο άνθρωπος. Στη ζωή το σεξ κάποια στιγμή θα φύγει από μόνο του.
1: Τελείως.
0: Ναι, τελείως, Παναγία.
9: Τελείως. Okay. Τελείως. Και δεν σου πάει ούτε το μυαλό, ούτε να παρεξηγείς τον άνθρωπό σου.
1: Αφροδίτη, να σε ρωτήσω κάτι. Το έχετε συζητήσει?
9: Ναι. Το έχουμε συζητήσει και... πολλές φορές.
1: Λέτε απλά ότι συμφωνείτε ότι δεν έχουμε όρεξη, το αφήνουμε στην άκρη?
9: Αφήνεται από μόνο του.
1: Ναι.
9: Όταν,
1: εγώ σε ρώτησα αν το έχετε συζητήσει.
9: Άντρα, όταν συμβαίνει στον άντρα, στην αρχή, το ψάχνει, το προσπαθεί, το κάνει. Μετά λες δεν πειράζει, το αφήνει λίγο στην άκρη, πα σε ένα γιατρό. Είναι ηλικία σιγά σιγά, είτε στη γυναίκα είτε στον άντρα, είτε τη δουλειά έχει κάνει στο παρελθόν. Και από μόνο του αυτά αποχωρούν. Αν πραγματικά στη ζωή αγαπάς τον άνθρωπο, αυτά τα πράγματα δεν θα σου κάνουν καθόλου, Παναγή, εντύπωση μετά από 55, 56 ή 57.
0: Συμφωνώ.
9: Είναι, θα το έχεις αυτόν τον άνθρωπο πιο πολύ. Θα το αγαπάς πιο πολύ.
0: Συμφωνώ.
3: Και εδώ μου γράφει εμένα μια φίλη ότι μια αγκαλιά μπορεί να είναι και πολύ πιο δυνατή και από έναν οργασμό. Όταν με αυτόν τον
9: Παναγή,
3: άντρα είσαι μαζί όλη τη ζωή.
0: Είσαι 34 ετών και τώρα αυτό που λέει τώρα η Αφροδίτη δεν θα το καταλάβεις. Και σε δικαιολογώ. Αλλά περνώντας τα χρόνια κι εγώ, αν με ρωτήσεις, πιο σημαντικό είναι να έχω τον άνθρωπό μου δίπλα παρά το σεξ. Αν με ρωτήσεις.
9: Έτσι είναι, Γρηγόρη. Έτσι
0: πλέον,
9: είναι, Γρηγόρη.
0: Στα 52 μου, 53. Και... που βέβαια, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο. Είχα μια πάρα πολύ έντονη ερωτική ζωή στη ζωή μου, σαν ελεύθερος μέχρι τα 40.
2: Αλλά τώρα πάει. Έτσι,
0: θέλω να πω δηλαδή ότι ουσιαστικά βίωσα
1: τώρα
0: μια.
1: Δεν έχεις έντονη.
0: Τώρα είναι μια χαρά φυσιολογική.
2: Α, μια
0: το ζήτημά μου είναι ότι αν μου έλεγε τι θα διάλεγα τον άνθρωπο από το σεξ.
1: Γιατί θα μπορούσες, δηλαδή, σημαίνει ότι από εδώ και πέρα θα μπορούσε να ζήσει χωρίς καθόλου ερωτικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Ναι.
9: Έτσι βγαίνει από μόνο του.
0: Δεν θα μπορούσε
9: να του. Όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου, βγαίνει από μόνο του. Δεν σου κάνει εντύπωση καθόλου.
0: Εγώ σου
9: δεν σου κάνει εντύπωση. Παναγή,
0: ναι.
9: Θα με θυμηθείτε.
0: Και αυτό του λέω και εγώ.
1: Μπορεί,
0: θα με
1: μπορεί, μπορεί, δεν το ξέρω.
9: Κάποια στιγμή την Ελένη, επειδή σας ακολουθώ 15 χρόνια
0: ναι.
9: καθημερινά που πάω στη δουλειά και να πιάσω γραμμή και δεν μπορώ, είναι πρώτη φορά, η δεύτερη μάλλον.
0: Να σε καλά,
9: και είχα τρελαθεί. Να πιάσω γραμμή, επειδή είναι ακριβώς αυτό. Συμβουλεύω τον άντρα να κάνει λίγο υπομονή και να την αγκαλιάσει. Η γυναίκα να τον αγκαλιάσει, να του δώσει λίγο περιθώριο και να το δει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή να ακολουθήσει τα βήματά του για λίγο και αυτός θα κάνει τα πάντα για αυτή. Και αυτή θα νιώθει ευχαριστημένη. Θα φύγει και από μόνη της από αυτήν. Όλα αυτά τα πράγματα
1: Μάλιστα.
9: είναι περασμένα. Ο άνθρωπος δεν περνάει ποτέ.
0: Αφροδίτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα
9: αγαπά.
0: Πολύ. Καλημέρα.
9: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια
9: πάρα
0: να
9: πολύ.
0: Είσαι ευτυχισμένη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο. Ευχαριστούμε
9: καλά.
0: Πολύ.
9: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, φύγαμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, παρακαλώ.
10: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Σφαίρα 102-2.
16: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
17: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10. ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
15: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
17: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
20: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές δύο προϊόντων και άνω.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Ακού να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
2: Το μπαλιάτσο.
1: Και την έβαψες.
2: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
4: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
6: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Να πάμε εδώ στα 20 λεπτά μετά από τις 9. Θέλω να σας πω ότι θα το συνεχίσουμε αύριο το θέμα, γιατί πήρατε πάρα πολλά τηλέφωνα, αλλά ανοίξαμε μια συζήτηση και μέσα από τα μηνύματά σας, εδώ πέρα που συζητούσαμε, και είναι θέμα συζήτησης, γιατί νομίζω μας αφορά όλους τους ανθρώπους. Είναι η συζήτηση που είπανε κάποιοι, ότι ξέρω ανθρώπους που μένουν με τον άνθρωπό τους, που για κάποιο λόγο δεν μπορεί να κάνει σεξ πια, για διάφορους λόγους. Αυτός όμως, ενώ μένει εκεί, πηγαίνει με κάποιες άλλες γυναίκες, μιλάμε για άντρα. Και όπως βέβαια έχει συμβεί και σε γυναίκες, κάνουνε, δεν το ανοίγουν το θέμα ποτέ αυτό. Δεν ρωτάει αν πηγαίνεις ή όχι. Άρα λοιπόν ουσιαστικά, ενώ είναι στη σχέση, δεν άφησε τον άνθρωπό του. Κατάλαβες. Mm. Κάνει σεξ με κάποιους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι δεκτό ή όχι? Αυτό το θέμα θα ανοίξουμε αύριο. Πιστεύω ότι θα είναι ένα θέμα συζήτηση λίγο πάλι που θα δημιουργήσει.
1: Μένουν.
0: Δηλαδή είναι σαν αυτό που σου λέω, που λες εσύ, ναι, την αγαπώ την Ελένη, ας πούμε. Έτσι,
1: λέω, άντε πάλι με την Ελένη. Μα έχετε ματιάξει.
0: Ναι,
1: πάλι άλλα ονόματα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καλά, θα συμβεί κάποια στιγμή να μην κάνετε τόσο πολύ σεξ.
0: Και οπότε αυτό είναι το αυριανό θέμα. Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα, γιατί ανά πάσα στιγμή και από ό,τι φαίνεται είναι και πάρα πολλά ζευγάρια που το βιώνουν. Δέχεσαι λοιπόν όταν εσύ δεν μπορείς να κάνεις σεξ ο άνθρωπός σου να πάει με κάποιον άλλον? Όταν εσύ, ας πούμε, περάσουν 1-2 χρόνια και συνεχίζεις για κάποιους λόγους να μην μπορείς να κάνεις σεξ μαζί του, το δέχεσαι?
1: Όχι, βέβαια, την ανοίγεις την κουβέντα. Δίπλα να κοιτάει, που δεν μπορώ.
0: Θα τα ανοίξουμε αύριο το θέμα αυτό. Λες σε λόγια αυτά. Βλέπεις ότι κάθε άνθρωπος έχει το δικό του.
1: Το εννοώ αυτό που λέω.
0: Λοιπόν, αυτά. Να πω σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι επειδή έρχεται και Παρασκευή, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι. Αύριο ξεκινάει ένας καινούριος μήνας. Ένας μήνας που θα έρθει, βέβαια, μέσα στην Τετάρτη. Τεταρτιά. Όχι, σήμερα είναι Τετάρτη.
3: Ναι, σήμερα είναι.
1: Σήμερα είναι. Σήμερα, αύριο είναι πρώτη του μήνα.
0: Πέμπτη, πρωτομηνιά. Λοιπόν, την Παρασκευή ένα ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά θα έρθει στο σπίτι σας. 6936-10-10-22. Γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να έρθει το τυρί. Και βέβαια αυτός ο Βαλμάς, που υπάρχει μια φωτογραφία στο Instagram με το μικρό Γρηγόρη, που θα καταλάβετε από αύριο για ποιο λόγο και τι συμβαίνει με το μικρό Γρηγόρη και το Βαλμά και τι ακριβώς συνέβη τότε εκεί στη Χαλκιδική πριν πολλά χρόνια, που είναι μια αληθινή ιστορία που δημιουργήθηκε έτσι ένα διαφημιστικό, αλλά ένα διαφημιστικό που μακάρι πραγματικά το σύνθημα είναι να φτάσει κάποια στιγμή η τα Βαλμά στο πιάτο σας και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκτός από τη Βόρεια Ελλάδα. Μακάρι να έφτανε για όλους, δεν φτάνει για όλους. Συμβαίνει πραγματικά αυτό το απίθανο πράγμα, οι ποσότητες να είναι μικρές από ένα χωριό της ορεινής Χαλκιδικής. Να θυμάστε, Βαλμάς από 70% πρόβιο και 30% γίδινο και με χρόνο ρήμανσης 3 μηνών, παρακαλώ, πριν φτάσει στο πιάτο σας. Αυτός είναι ο Βαλμάς, αυτή είναι η φέτα Βαλμά, που όπου και αν τη βρείτε, μακάρι να τη βρείτε για να την πάρετε. Να θυμάστε και για το Κοφινάκι, που είναι ένα ίσως θαύμα κυριολεκτικά αυτό που έχει γίνει. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Βαλμά και αυτό. Μόνο Βαλμά, γιατί αυτό είναι το Κοφινάκι χρόνια τώρα. Οπότε όπου το βρείτε, πραγματικά δοκιμάστε το. Δεν το φάγαμε μαζί με τον Παναγί, γιατί εμείς δεν τρώγαμε. Εγώ δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν μου αρέσει το κατσικίσιο το τυρί. Και για πρώτη φορά, Παναγί, δεν μύριζε κατσίκι, ρε φίλε. Αυτό το έντονο που σου κάνει. Ήταν τόσο ωραίο. Αλλιώς πραγματικά δεν θα το έλεγα. Θα έλεγα δεν τρώω κατσικίσιο. Δεν είναι και τίποτα, πάντα τρώμε κιόλα. Αλλά αυτή η ιστορία με το Κοφινάκι μας πήρε την καρδιά. Λοιπόν, σας είπα τον τρόπο. Καλή επιτυχία για το ψυγείο της Παρασκευής.
3: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι πραγματικά η Στίχημαν και ο Ντόνις Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό, στο Φίλιρο, σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της Στίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Ντόνις Ρέμος, με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη Στίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.
4: Ένα καθαρό δέρμα ξεκινάει πάντα από το σωστό καθαρισμό. Ο Acnofix Foam είναι αφρός καθαρισμού για λιπαρή, επιδερμίδα μετάση ακμής με 2% σαλικυλικό οξύ και προβιταμίνη Β5, καθαρίζει σε βάθος, απομακρύνει σμίγμα και ρήπους και βοηθά στην πρόληψη της απόφραξης των πόρων χωρίς να ξεραίνει την επιδερμίδα. Acnofix Foam, βάλε αφρό στη ρουτίνα σου και βγάλε το περιττό σμίγμα στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα beat the bomb, παρακαλώ, γιατί προσπαθούμε να δώσουμε λεφτά από τους φακέλους, δεν δίνουμε. 900 ευρώ το πρωί δώσαμε, δεν τα έχετε πάρει καθόλου. Δεν έχει πάρει κανείς φράγκο όλο αυτό το μήνα. Ενώ υπήρχαν μήνες που πραγματικά και με πιο δύσκολα ποσοστά παίρνατε. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η φάση. Beat the bomb όμως μπορείτε να πάρετε μέχρι 500 ευρώ. 211-7007-931.
5: Σήμα.
6: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Καλημέρα. Να σας πω ότι ο Γιώργος ετοιμάζεται για φάρσα, οπότε έχουμε μπει στη διαδικασία φάρσα, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει. Live φάρσες ξανά στο πρωινό. Ζούμε στιγμές του παρελθόντος εντυπωσιακές με φάρσες που άφησαν ιστορία. Καλημέρα, καλημέρα!
7: Καλημέρα, ρε παιδιά, τι
0: γεια
7: γίνεται.
0: Σας, ρε, παιδιά,
3: καλημέρα!
7: Και είμαι πολύ χαρούμενη που έπιασε, γιατί είναι και ο Γρηγόρης. Άλλη φορά δεν ήταν ο Γρηγόρης.
0: Α, χαίρετε, γεια σας, πώς σας λένε?
7: Με λένε Γεωργία, είμαι από την Πάτρα.
0: Γεια σου, Τζορζία, τι κάνεις?
7: Είμαι καλά.
0: Τι καιρό έχετε κάτω?
7: Έχουμε καλό καιρό για χαρταετό, δηλαδή.
0: Τώρα τελευταία η Πάτρα έχει καλό καιρό και η Αθήνα δεν.
7: Την Πάτρα.
0: Γεια σου, Τζορζία, τι κάνεις?
7: Είμαι καλά.
0: Τι καιρό έχετε κάτω?
7: Έχουμε καλό καιρό για χαρταετό, δηλαδή.
0: Τώρα τελευταία...

0: καταλαβαίνω καρβέλα. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή θα έρχεται με σγουρό μαλλί και μετά θα γινόταν. Αν φορούσε αυτό άσπρα, θα ήταν σαν τον άνθρωπο των δαχτυλιδιών.
0: Ακριβώς, ακριβώς, ρε παιδιά.
1: Και αν κρατούσε και κανένα έτσι και κοντάρι. Οπότε γι' αυτό. Απέφυγαν απλά τις συγκρίσεις γι' αυτό. Έχεις παίξει Meet the Bomb ξανά?
0: Έχω ξαναπαίξει. Μιλάω ψέματα. Έχω ξαναπαίξει. Είχα κερδίσει μία φορά.
1: Πόσα λεφτά?
0: 60.
1: Μπήκανε στην τράπεζα.
0: Δεν ήμουν πολύ πλημμυρή. Δεν ήμουν. Ναι, ρε παιδιά, αυτά εννοούνται. Αλλιώς δεν θα είμαστε τόσο
1: απλοί. Σπαθί, ό,τι λέμε. Δεν είναι.
0: Σπαθί, δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Στο 500άρικο.
0: Ωχ, Παναγία μου, για πάμε.
1: Το ταβάνι είναι τα 500 ευρώ. Σα αφήνουμε. Καλή τύχη σε 3, σε 2, σε 1. Παναγί!
2: Δεν μπομπέζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
4: 1 ευρώ. 2. 3, 4, 20 ευρώ, 50, 70, 90.
0: Stop!
1: Stop! Τσούκο τσούκο εμφανίζεσαι κάθε χρόνο και παίρνεις από ένα 90ράκι.
0: Εν τω μεταξύ ήμουν τόσο αγχωμένη, λέω θα το σταματήσω τα 2 ευρώ, έτσι.
1: Αλήθεια, καλά και εγώ έχω άγχος. Εγώ άγχος που σας ακούω, όχι να παίξω. Εγώ
0: αν
1: παίξω θα το σταματήσω στα 15 ευρώ για να τα πάρω
0: αυτό,
1: σίγουρα.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, για να δούμε γιατί μπορεί να φτάσει ψηλά. Κανένας δεν τα αφήνει να πάει ψηλά και δυστυχώς αν τα αφήσει μπορεί να φτάσει ψηλά. Για να δούμε πού θα σκαγεί σήμερα.
4: 110 ευρώ. 200. 205 ευρώ.
5: Κοίτα να δεις τώρα.
4: 235, 290, 310 ευρώ.
1: Έλα ρε Τζόρτζια.
0: Έλα ρε παιδιά, 400. Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, εντάξει, 400. Εντάξει, Τζόρτζια, καταρχάς επειδή σε καταλαβαίνω ότι είσαι αγχωμένη, εσύ με το που έφτανε θα πάθαινες καρδιακή προσβολή.
0: Ναι, ναι, αυτό θα σε γιατρούς, οπότε δεν άξιζε.
1: Θα ήσουν με πιεσόμετρο, 200.
0: Πήρα τα 90 και είμαι κομπλέ.
1: Στο 205 θα πάθαινες κοκομπλόκο. Λοιπόν, μιλάς με την Άντζη Τζόρτζια, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα λεφτά θα μπουν στην τράπεζα όπως παλιά.
0: Φιλιά, φιλιά.

0: Λοιπόν, ήρθε να σας κάνω, θέλω να με προσέξετε λίγο, σας παρακαλώ, γιατί θα σας κάνω ερωτήσεις που θα ο Γιώργος ετοιμάζεται για τη φάρσα. Τον βλέπω, γράφει και ξανακαταγράφει, ναι, και σβήνει και γράφει.
1: Ελπίζω να το σηκώσουν.
0: Μακάρι, ελπίζω να το σηκώσουν, γιατί γίνεται μεγάλη προετοιμασία. Φάρσα σχεδόν κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι. Προσπαθούμε να κάνουμε 3 με 4 φάρσες την εβδομάδα. Λοιπόν, θα ήθελα να σας κάνω, θέλω να με προσέχετε λίγο όμως, σας παρακαλώ.
2: Σε προσέχουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια ψυχίατρος λέει.
2: Α, ξέρω ποιο θα πεις.
0: Θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις. Λίγο πιο χαμηλά, Νίκο, το χαλί, σε παρακαλώ.
3: Αν άβολες. Γίνεται.
0: Ναι. 9 άβολες ερωτήσεις. Μπορούμε λίγο πιο χαμηλά το.
4: Φράσινο,
0: λίγο πιο χαμηλά το χαλί, λίγο. Ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σου κάνω 9 άβολες ερωτήσεις για να σε βοηθήσω να καταλάβεις καλύτερα τον εαυτό σου. Παναγή, ξεκινάω από σένα.
1: Α, ωραία.
0: Και μετά θα πηγαίνω στην Άνση και στο Γιώργο. Εντάξει. Okay. Αν σου έμενε μόνο μία μέρα ζωής, θα το έλεγε σε κάποιον? Και αν ναι, σε ποιον?
1: Φυσικά και θα το έλεγα στην οικογένειά μου.
0: Είπαμε μόνο σε έναν. Σε ποιον?
1: Στη γυναίκα μου.
0: Νάνση.
2: Θα το έλεγα.
0: Σε ποιον?
2: Σε σένα.
0: Γιώργο.
5: Θα το έλεγα.
0: Έλα, μίλα σοβαρά μια φορά.
5: Σε σένα.
0: Λέγε.
1: Λέγε. Δεν το λέγαμε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Σε ποιον θα το έλεγες, στο μοναδικό άνθρωπο που θα το έλεγες?
6: Στη μαμά μου.
0: Στη μαμά σου.
1: Όπω μαμάκια.
0: Ερώτηση νούμερο 2. Αν κάποιος σου έδινε ένα κουτί με όλα όσα έχασες ποτέ, τι θα έψαχνας πρώτα να βρεις?
1: Παναγή, την παρθενιά σου. Όλα όσα έχασα.
0: Ναι.
1: Ένα πορτοφόλι που είχα χάσει με 1000 ευρώ.
0: Ένα πορτοφόλι που είχες χάσει με 1000 ευρώ. Μάλιστα.
1: Πόσο πεζός.
0: Νάνση.
1: Ένα χιλιαρικά και τώρα τι πρέπει να δάμε.
2: Με όλα όσα έχασα, θα ήθελα να βρω τον βαπτιστικό σταυρό της ειρήνης.
0: Γιώργο.
1: Εσύ τον έχασες.
2: Θα ήθελα... Δεν τον έχασα εγώ, αλλά ξέρω ότι θα τον ήθελε.
1: Μάλιστα.
5: Να βρω το χρόνο που έχασα με άτομα που δεν έπρεπε.
1: Μαλάκα, τέτοια πρέπει να λες.
3: Με άναψες τώρα.
0: Ωραίο. Ερώτηση νούμερο 3. Πόσο χρονών θα ήσουν αν δεν ήξερες την ηλικία σου?
3: Α, εδώ θα απαντήσει ο Νίκος για μένα.
0: Πόσο χρονών θα ήσουν, ξαναλέω, αν σήμερα που μιλάμε δεν ήξερες την ηλικία σου? Δεν την ήξερες, την πραγματική ηλικία. Πόσο χρονών θα ήσουν τώρα?
1: Ωραία μουσική.
3: 45.
0: Νάνση. Βέβαια, με αυτά που έχει κάνει από τόσο μικρός, δίκιο έχει.
2: Θα ήθελα να είμαι 35.
0: 35. Γιώργο.
3: Τόσο είσαι.
1: Εγώ θα ήμουν 24.
3: Άμορφη εσύ, παιδούλα, ηρέμησε.
1: Άμα δεις. Τρομάξεις.
0: Ναι, ας μη σχολιάζεις γιατί το καθένας.
3: Δεν μπορώ.
1: Κρεμάς βρεγμένο μπουρνούζι.
0: Ερώτηση νούμερο 4. Αν μπορούσες να πας οπουδήποτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή, θα πήγαινες σε ένα μέρος ή σε έναν άνθρωπο?
3: Εν ζωή ή και άνθρωπο που έχει φύγει από τη ζωή?
0: Λέω, οπουδήποτε.
3: Σε μέρος.
0: Σε μέρος θα πήγαινες. Σε ποιο?
3: Στη Λαπωνία.
0: Νάνση.
2: Σε άνθρωπο.
0: Σε ποιον?
2: Στο γιο μου.
0: Γιώργο.
1: Τους ανθρώπους που έχω γύρω μου, σε μέρος θα πήγαινα.
0: Σε ποιο?
1: Στην Ιαπωνία.
0: Μάλιστα. Αν μπορούσες, θα διέγραφες...
3: Ζωή μου, μάτια μου, εσύ.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγία, δεν μιλήσατε.
2: Σε μένα τα λέει.
1: Τώρα τι έπαθες?
0: Ναι, σε μένα τα λέει. Αν μπορούσες, θα διέγραφες τη χειρότερη ανάμνησή σου ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
3: Θα διέγραφα τη χειρότερη ανάμνηση.
0: Μπορείς να μας πεις ποια είναι?
3: Όχι.
0: Νάνση.
2: Θα ξαναζούσα.
0: Θα ξαναζούσες. Γιώργο, θα διέγραφες τη χειρότερη ή θα ξαναζούσες την καλύτερη?
1: Σίγουρα θα ξαναζούσα την καλύτερη.
0: Θα ξαναζούσες την καλύτερη.
3: Άρα σημαίνει ότι δεν είχατε έντονες, άσχημες στιγμές.
1: Όχι, μπορεί να είχαμε, αλλά...
0: Τώρα, γιατί πετάγεσαι.
1: Αλλά μπορεί να πάρεις ένα μάθημα από μια άσχημη στιγμή, οπότε ναι, είναι χρήσιμο.
2: Και επίσης,
1: ή παθαίνεις ή μαθαίνεις.
2: Την ωραία στιγμή, εγώ σου ήθελα να ξαναζήσω τη γέννηση του παιδιού μου.
0: Μάλιστα.
2: Για μένα δεν υπάρχει κάτι να τον νικήσει αυτό.
0: Μπορείτε να πατάτε κι εσείς, βέβαια, εκεί πέρα έξω, μόνοι σας ή αν έχετε παρέα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο και αν.
1: Το δικό μου.
0: Που ακόμα σε στοιχιώνει?
1: Και αν.
0: Ναι. Και αν το είχα κάνει.
1: Δεν με στοιχιώνει κάποιο και αν, γιατί ό,τι θέλω να κάνω το έχω κάνει.
0: Το κάνεις. Νάνση, υπάρχει κάποιο κι αν που σε στοιχιώνει? Που σε στοιχιώνει?
2: Ναι.
0: Μπορείς να μας πεις κι αν?
2: Όχι.
0: Όχι. Γιατί?
1: Έχει να κάνει με σένα.
0: Δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, δεν είχα κάνει.
1: Και αν δεν στραβωνόμουν.
0: Έχει να κάνει με άλλον. Δεν χρειάζεται.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το αν όταν ήμουν πιο μικρή είχα πάρει την απόφαση να φύγω να σπουδάσω στο εξωτερικό και να ζήσω εκεί.
1: Αγιώ αυτή την οψιόν.
5: Με το βολεμπολίστα, λες το.
0: Γιώργο,
5: Σπάρτα Πράγας.
0: Υπάρχει ποιο είναι το μεγαλύτερο κιάν που ακόμα σε στοιχιώνει?
5: Δεν με στοιχιώνει, αλλά μου έχει περάσει από το μυαλό. Που δεν δέχτηκα μια πρόταση που είχε να κάνει με τη μουσική τότε.
0: Μάλιστα. Ερώτηση νούμερο 7. Αν μπορούσες, Παναγή, αν μπορούσες να ζήσεις για πάντα, θα το έκανες?
1: Φυσικά, εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ζωή.
4: Μόνο εσύ.
2: Καλά, τώρα δεν λέει μόνο εσύ.
0: Μόνο εσύ. Δεν έχουν όλοι το προνόμιο να ζουν.
4: Στην οικογένειά μου.
0: Άκου, Νίκο, ξαναλέω. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν για πάντα.
1: Μόνο εσύ δεν αποφασίζει για άλλους.
0: Από τους χίλιους ή τρεις. Είσαι ένας από αυτούς. Θα αποφάσισες να ζήσεις για πάντα?
4: Όχι βέβαια.
0: Όχι. Νίκο, Παναγία είναι από ό,τι κατάλαβα.
4: Ναι.
0: Νάνση.
2: Εγώ ναι, γιατί φοβάμαι το θάνατο.
0: Γιώργο.
5: Όχι.
1: Όχι κι εσύ. Εσύ, Γρηγόρη.
0: Όχι κι εγώ.
1: Όχι.
0: Θέλω να φύγω και.
1: Και γρήγορα.
0: Και γρήγορα.
1: Τώρα σου έρχεται, περίμενε.
2: Ότι... ούτε να τα ακούω, με πιάνει ένα τριχύλι.
0: Ερώτηση νούμερο 8. Αν έμπαινε σε ένα δωμάτιο με όλου του ανθρώπου που γνώρισε ποτέ.
2: Ναι.
0: Όλου του ανθρώπου που είναι εν ζωή ή δεν είναι.
1: Σε ποιον θα πήγαινε?
0: Ποιον θα έψαχνε πρώτα? Εγώ θα ψάχνω τη μάνα μου να την πω.
1: Ναι, εντάξει, γιατί τώρα έχει μια ισχυρή απώλεια.
0: Τι έχω μια ισχυρή απώλεια, μου λέει, θα ήθελα. Αν μπαίνει ένα δωμάτιο και ήταν όλοι οι άνθρωποι που γνώρισαν τη ζωή μου, θα ψάχνω τη μάνα μου. Να τη βρω αμέσως, να σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Εγώ, Γρηγόρη μου, εσένα.
0: Και τώρα λες βλακείς κι εσύ.
1: Γιατί?
0: Γιατί με μένα με έχεις. Εμένα θα πήγαινες να βρεις.
2: Α, μα σου λέει με όλους τους ανθρώπους που γνώρισες.
0: Εμένα, σε μένα θα γνώρισες.
1: Σε σένα θα
0: γνώρισες. Μόνο εγώ σε περιέθεψα.
2: Κοίτα, θα έψαχνα τη γιαγιά μου.
0: Γιώργο.
5: Νομίζω τους συμφοιτητές μου. Την παρέα εκεί στην Πάτρα.
0: Κάποιον φίλο από
5: εκεί. Ναι.
1: Είναι σε ηλικία που έχουν φύγει,
5: Όχι, όχι, εδώ είναι όλοι.
0: Τελευταία ερώτηση.
5: Να θυμάσαι. Με το θανατικό σήμερα τη έχει πιάσει.
1: Πάντως, Γρηγόρη, ενδεχομένως και εγώ τη γιαγιά μου να ψάχνω.
0: Ωραία. Τελευταία ερώτηση. Σου έχει λείψει ποτέ ο εαυτός σου ή ο άνθρωπος που ήσουν πριν η ζωή τα αλλάξει όλα? Ακούστηκε απ' έξω από το διάδρομο.
2: Εμένα πολύ.
1: Τι σου έχει λείψει?
2: Ο εαυτός μου.
1: Που ήσουν πριν τα αλλάξει όλα.
0: Και εμένα.
2: Που ήμουν, όχι, όχι. Για μένα κομβικό σημείο στη ζωή μου ήταν η κρίση πανικού. από το 17 που άλλησα να
0: το. Άρα σου έχει λείψει ο εαυτός.
2: Μου έχει λείψει ο εαυτός μου που δεν τρόμαζε και που δεν πάθαινε πανικό.
0: Και εγώ θα έβρισκα τον παλιό τον Γρηγόρη.
1: Εμένα δεν μου έχει λείψει απολύτως τίποτα, γιατί θεωρώ ότι έκανα αυτό που ήθελα όταν το ήθελα.
0: Εσύ?
5: Ναι, ο εαυτός μου πριν αρχίσουν οι πολλές ευθύνες.
0: Ακριβώς, όπως το λέει ο Γρηγόρης. Θα ήθελα να ξαναβρω τον Γρηγόρη εκείνον που 24 ώρες το 24ωρο ήταν μια τρέλα. Μια τρέλα!
5: Ραπτομηχανή!
1: Μπορεί να τον ξαναβρεις, Γρηγόρη μου, δεν θέλεις. Άνετα μπορεί να τον ξαναβρει. Ανετότατα.
0: Άκου, Παναγή, από την ώρα, από την ώρα που καταρχάς εμφανίστηκε στη ζωή μου Αναστάσεις.
1: Και?
4: Αλλάξαν όλα,
0: φίλε. Υπάρχει πρώτα, στο πρώτο στο μυαλό μου είναι Αναστάσεις.
1: Μα περάσει καλά μαζί του.
0: Άκου, ξαναλέω. Πρώτα στη ζωή μου είναι Αναστάσεις. Που δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Δηλαδή, πέρα από ότι είναι ο γιος μου, είναι ένας άνθρωπος αυτόνομος.
1: Ναι.
0: Που κάνει ό,τι θέλει, που θα κάνει οτιδήποτε άλλο. Που το μυαλό μου είναι πρώτα τι είναι, κάνει αυτός. Άρα έχω χάσει κάθε αίσθηση από εκείνη την. Είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Το μυαλό μου δεν είναι σε εκείνη την τρέλα που ήμουν, ότι δεν με ένοιαζε τι θα κάνω. Άιντε, πάμε να φύγουμε. Πού πάμε? Πάρτε τα μάξι να φύγουμε τώρα στη Γερμανία. 5 μέρες, δεν μας ένοιαζε τίποτα. Τώρα με ενδιαφέρει τι κάνει το παιδί που είναι, χρειάζεται
2: κάτι. Σε ενδιαφέρει
0: κάτι.
2: Θα σου πω, γιατί ακόμα είναι τώρα είναι στα 13.
0: Εντάξει,
2: ναι.
0: Είναι καλά, γιατί
2: όταν θα φτάσει γύρω στα 16-17, ναι, νομίζω
0: θα
2: ότι...
0: θα βρίσκομαι στον Κρόνο.
1: Όχι. Θαμάτα μου, θα βρίσκεις τον Κρόνο εσύ.
7: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
8: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία.
9: Euphoria, The Pit.
8: Τι, τι λέτε, ουρά εννοώ. Όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
10: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
11: Πού πας?
12: Κουζίνα.
11: Καφέ?
12: Έχει.
11: Φέρε.
12: Πάρε.
11: Σκέτο.
12: Νέτο.
10: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
13: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
14: Τέλειος σαν εσένα.
10: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
15: Σφαίρα 102.2.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
15: Πώς είπατε?
16: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
17: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Alumil. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
19: Λογαριασμοί.
18: Υγεία.
19: Σούπερ μάρκετ.
18: Μίτινγκ.
19: Υγεία.
18: Συνεργείο.
19: Υγεία.
18: Υγεία. Υγεία.
20: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
23: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
22: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
23: Και εδώ και εκεί.
22: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
23: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
22: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
24: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
25: Το πρωινό σου?
26: Το καλύτερο!
25: Το απογευματινό σου break?
27: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
25: Το καλύτερο.
27: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
25: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
28: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
29: Τώρα γύρισες από διακοπές.
28: Άλλο αυτό.
30: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Φτάσαμε στα 13 λεπτά πριν από τις 10 και ετοιμαζόμαστε για φάρσα. Πριν όμως μας ρωτάτε για το Effort Design, όχι παιδιά, δεν είναι κλήρωση για σήμερα, είναι για 30-10, είναι για τον άλλο μήνα. 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή για αυτή την εταιρεία, την κατασκευαστική μονάδα εδώ από το Περιστέρι, που ουσιαστικά είναι ένα γραφείο που μπαίνετε μέσα με υπολογιστές και ό,τι και αν έχετε δει, ό,τι έχετε στο μυαλό σας σε έπιπλο, ό,τι και αν βάλει το μυαλό σας, σας το φτιάχνουν handmade, όπως ακριβώς το λέμε, χειροποίητα και ό,τι ακριβώς, ό,τι και να δείτε σε ταινία, σε περιοδικό, το έχετε στο μυαλό σας, φανταστεί, το σχεδιάζετε, σας το κάνουν τρισδιάστατο, έρχονται στο σπίτι, σας κάνουν και τρισδιάστατη την εικόνα του σπιτιού, το βάζουν μέσα, βλέπετε αν σας αρέσει και το φτιάχνουν. Μιλάμε και κυριολεκτικά μια μαγεία για όλα τα βαλάντια. Μιλήστε μαζί τους, δεν υπάρχει showroom, το μοναδικό μέρος που δεν υπάρχει showroom στην Ελλάδα. Βρείτε εσείς μόνοι σας, θα κάνετε ένα ραντεβού, λες και πηγαίνετε στο γιατρό. Έτσι αντιμετωπίζουν τα έπιπλα. Τόσο σοβαρά, σαν να ήταν πραγματικά ένα τόσο σοβαρό θέμα, γιατί με το έπιπλο είναι σαν να ζεις μαζί και 5 και 8 και 10 χρόνια. Αυτή είναι η Effort Design, www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Πριν πάρετε οτιδήποτε, κάντε μια βόλτα και μιλήστε τους και θα με θυμηθείτε ότι μπορεί να βρείτε καταπληκτικές λύσεις. 6936-101022, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση του μήνα που έρχεται.
1: Παναγή!
2: Έλα!
1: Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ετοιμάσαι για φάρσα. Θες να μας δώσεις λίγο το τηλέφωνο.
3: Το τηλέφωνο είναι αυτό που έχω υπογραμμίσει εδώ πέρα. Παρακαλώ, πάρτε το σωστά. Πάρτε το σωστά.
4: Μπείτε να λάβετε μέρος.
0: Είμαστε ίσουν να
3: το γραφείο κινήσεως. Το γραφείο προσκυνητών.
4: Μίλες και ακούνε.
0: Μίλες.
3: Γραφείο κινήσεως.
4: Λοιπόν, τρέχει giveaway στο προφίλ μου στο Instagram. Από τη Διαμαντούλα, όλα αυτά τα ωραία τα παραδοσιακά τα προϊόντα. Διαμαντούλα.gr. Μπείτε να δείτε τα πάντα και λάβετε μέρος. Χιλοπίτες, μακαρόνια, γλυκά του κουταλιού. Τα πάντα έχει. Α, και χαμομήλι πάρτε.
0: Χτυπάει, Νίκο.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χουλιάρα Αλέξανδρο, παρακαλώ.
0: Αυτός είναι ο ίδιος.
1: Πατέρας Καλίνικος λέγομαι, καλή σας μέρα, καλά είστε?
0: Ω, να είστε καλά πατέρα, καλά.
1: Είμαι
0: καλά.
1: Από το γραφείο κινήσω, από το γραφείο προσκυνητών του Αγίου Όρος, από την Ιερά Μεγή στη Μονή με το παιδί.
0: Να είστε καλά, ευλογία, ευλογία.
1: Ευλογία, καλή χρονιά και σήμερα.
0: Να είστε καλά.
1: Σας παίρνω τηλέφωνο για το αίτημα που έχετε κάνει για την επίσκεψή σας στις 30 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εμείς γενικά λιγάκι το ψάχνουμε το πράγμα.
0: Καλά,
1: έχετε μια λίστα με... Είστε 10 άτομα στο σύνολο, σωστά?
0: Ναι.
1: Να σας ρωτήσω, έχετε μέσα στην λίστα έναν κύριο Αθανάσιο Χατζόγλου?
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο γνωστός, ο Σάκης ο Χατζόγλου, που έπαιξε τον Ηρακλή. Τι ωραία.
0: Λοιπόν,
1: να σας πω λιγάκι.
0: Εγώ έχω παίξει στην Ξάνθη, ναι.
1: Έχετε παίξει κι εσείς στην Ξάνθη, μάλιστα. Μπήκαμε λίγο σε αυτό το Google, πώς τα λένε, και τα ψάξαμε λίγο. Είχατε κάνει το 24 με την ΑΕ Καλαβρίτων στην Άνδρο. Ένα φιλικό, το οποίο παρακολούθησε και ο Μητροπολίτης Δωρόθεος. Βοήθειά μας, ο Αντεσίρου, Τίνου, Άνδρου, Οκέας και Μύρου, ο Μητροπολίτης.
0: Ευλογία.
1: Λοιπόν, ευλογία φυσικά. Να σας πω κάτι, με την άδειά σας φυσικά. Εμείς τις συγκεκριμένες ημέρες, την 30 του Οκτωβρίου, με βάση το νέο, το γρηγοριανό ημερολόγιο, όχι το παλαιό, φιλοξενούμε από την Ιερά Μονή Ροζινού της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα.
1: Τον πατέρα Κύριλο, και είναι μεγάλη μας τιμή. Κοσμικά είναι ο Κρίστο Ρουσλάνοφ, ο οποίος έχει παίξει για πάρα πολλά χρόνια στην ομάδα της Μπαγκαράγκα, η οποία ανέβηκε και στην πρώτη κατηγορία στη Βουλγαρία.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, και ενεργά και μη και παλέμαχοι σαν και εσάς. Και έχουμε τη χαρά πλέον να εγκαινιάσαμε πριν λίγες μέρες το νέο γήπεδο 5x5 στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Θέλαμε λοιπόν να σας κάνουμε ένα αίτημα, εφόσον μπορείτε και το θέλετε κι εσείς, να διοργανώσουμε ένα φιλικό αγώνα.
0: Με την ευλογία σας.
1: Ο οποίος θα μπει και στο site της Μονής και θα προβληθεί κατά κάποιο τρόπο για να δείξουμε.
0: Την ημέρα εκείνη που θα έρθουμε.
1: Όχι, όποια μέρα σας βολεύει. Οι άνθρωποι από τη Βουλγαρία θα μείνουν εκεί για 12 ημέρες.
0: Ωραία, να το προγραμματίσω, να μιλήσω και λίγο με το Σάκη και να το μιλήσουμε την ημέρα που θα έρθουμε εκεί. Γιατί οι 5 που ερχόμαστε, οι 8 που ερχόμαστε, οι 6 παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Παίζουν ποδόσφαιρο, απλά μισό λεπτό να μιλήσω και με τον επίσκοπο.
2: Είναι τα τυριά. Πού να τα βάλω.
1: Βάλτε τα κάτω. Τώρα περίοδος νηστείας, μην τα δουν οι μοναχοί και κολλαστούν. Βάλτε τα κάπου κάτω. Σε ψυγείο φυσικά, έτσι. Απλά επειδή εσείς είστε παλέμαχοι, κάποιοι από αυτούς είναι ενεργοί, εσείς θα μπορέσετε να φέρετε μαζί σας και ό,τι χρειάζεται, επικαλαμίδες, προστατευτικά, κράνη.
0: Θέλετε και για εσάς να φέρουμε, για όλους?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάποιους ιερομόναχους οι οποίοι ασχολούνται, θέλουν να συμμετέχουν.
0: Ωραία.
1: Φυσικά με αθλητική ενδυμασία, αλλά μαύρη, λίγο πιο, όχι shorts και τέτοια.
0: Ωραία.
1: Θα βάλουν κάτι, ναι, θα έχει και κρύο φαντάζομαι τότε. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μα και εμείς θα έρθουμε πεπισμένα τη μεγιά, θα βάλουμε shorts, θα βάλουμε φόρμες.
1: Εμείς χαιρόμαστε πολύ, ουσιαστικά όλη την έρευνα την έκανε ο πατήρ Γρηγόριος, ο οποίος είναι και προπονητής της Μονής και τον φιλοξενούμε αυτό τον καιρό εδώ. Είναι ο κύριος Χουλιάρας. Ο κύριος Χουλιάρας που οργανώνει τον παλέμ. Αυτοί έπαιζαν στην Άνδρο.
2: Είναι πατέρας, είναι δικός μας ο πάτερ.
0: Είναι παλέμαχος, προπονητής και
2: ο Βασίλης.
0: Από τα Καλάβρητα. Ναι, είναι και είμαι ο πρόεδρος των παλεμάχων των Καλαβρίτων, ναι, αλλά σε όλη την Ελλάδα, αλλά ακόμα και στην Κύπρο έχουμε.
1: Θέλω να σας μιλήσει ο πατέρας Γρηγόριος, δεν ακούει καλά.
2: Όχι,
1: το κρατάς ανάποδα, πατέρα, το τηλέφωνο.
2: Ο Βασίλης ο Χατζημαραγής είναι.
1: Όχι, Χουλιάρας Αλέξανδρος, αλλά έρχεται με τον κύριο τον Αθανάσιο. Τον Αθανάσιο που έπαιζε στον Ηρακλή.
2: Κύριε Βασίλη, καλησπέρα.
0: Αλέξανδρος, και γεια σας πάτερ Γρηγόριε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηπαναγή.
0: Καλημέρα.
2: Ο κύριος Βασίλης.
0: Όχι, δεν είμαι ο κύριος Χατζηπαναγής, είμαι ο κύριος και ο Χούλιο.
2: Ο Χούλιο.
0: Ναι.
2: Χούλιο. Θα έρθετε να παίξετε, κύριε.
0: Ναι, γιατί που θα έρθουμε στην Μονή Βατοπεδίου για προσκύνημα, να παίξουμε την ημέρα εκείνη.
2: Έχουμε φτιάξει αυτό το γήπεδο 5x5. Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία, θα οργανώσω εγώ την ομάδα εδώ πέρα. Εμείς θα είμαστε λοιπόν τώρα. Θα φέρουμε εμείς κοντά τα ρούχα μας. Και θα, την ημέρα αυτή που θα είμαστε εκεί στις 30 είναι.
2: Ναι, 30 κύριε Βασίλη.
0: Κύριε Χούλιο Αλέξανδρε, ναι, θα παίξουμε στις 30.
2: Χούλιο Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνω. Ο πατήρ ο Γρηγόριος είμαι.
0: Ναι, πατέρ Γρηγόριο, εγώ είμαι ο Χούλιο που μιλάτε.
2: Ο Χούλιο, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Πότε με το καλό, θα έρθετε, μόνοι θα έρθετε.
0: Θα έρθουμε μια ομάδα 10 άτομα εκεί για προσκύνημα και με ευκαιρία να κάνουμε αυτό τον αγώνα που θέλετε.
2: Τέλεια. Είναι περίοδος νηστείας τότε, παιδί μου, ναι, μην τρώτε.
0: Εντάξει, εννοείται, πάτε.
2: Πώς τη λένε την ομάδα των παιδιών για να τη γράψουμε,
0: πάτε. Τώρα εμείς θα είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε
2: τώρα... Θα βρούμε ένα όνομα.
0: Ναι, οι προσκυνητές του Αγίου Όρους.
2: Δηλαδή είναι πούμε. Πολύ μεγάλο, δεν χωράει να το γράψουμε, παιδί μου.
0: Ωραία, θα δούμε, φίλοι, θα το δούμε.
2: Τι χρώματα θα φοράτε εσείς?
0: Εμείς λογικά θα βάλουμε μπλε φόρμες. Δεν μπορούμε να έρθουμε με σορτάκια, επειδή, με σορτάκια δεν πρέπει να έρθουμε.
2: Όχι, πρέπει να...
1: να προτείνω κάτι.
2: Όχι, θα φοράνε και οι δύο ομάδες τα ίδια.
1: Να προτείνω κάτι, επειδή.
2: Όχι, θα το κάνουμε πιο
1: το
2: δύσκολο.
1: Το αστερίο βοήθειά μας 30 Οκτωβρίου, μεγάλη,
2: ναι, μεγάλη χάρη.
1: Μήπως να βάλουμε ένα αστέρι στην μία ομάδα?
2: Όχι, θα φοράνε όλοι το ίδιο, μαύρα, για να είναι και δύσκολος ο αγώνας.
1: Αγίας Απολωνίας της Παρθένου, μήπως.
2: Όχι, όλα. Και οι δύο ομάδες, παιδί μου, να βάλουν μαύρα, να γίνει και πιο δύσκολο, να μην ξέρουν που θα δώσουν την μπάλα. Έχει και ένα. Και στο Άγιο Όρος παίζουμε, δεν παίζουμε στο Μαρακανά. Ωραία. Ο πατήρ. Έχουν ξαναπαίξει στο Άγιο Όρος μπάλα?
0: Όχι, στο Άγιο Όρος δεν έχουμε ξαναπαίξει μπάλα.
1: Κάναμε τα εγγένεια πριν μία εβδομάδα.
2: Πού να θυμάμαι, παιδί μου, πού να θυμάμαι. Πότε με το καλό τα περιμένουμε τα παιδιά?
0: 30 Οκτωβρίου, πάτερ Γρηγόριε.
2: Τέλεια, κύριε Χούλιο. Τέλεια. Χάρηκα πολύ, εγώ σας αφήνω στο, εδώ, στο πατήρι μυστικό σκοπό.
1: Ναι, δώστε μου λίγο να σημειώσω.
2: Άντε να είστε καλά.
1: Μάλιστα, άρα θα φέρετε τα δικά σας τα ρούχα, καλαμίδες, επικαλαμίδες.
0: Ναι, πάτερ, μιλάω τώρα, εσείς είστε ο πάτερ.
1: Καλίνικος, πατέρας Καλίνικος.
0: Πάτερ Καλίνικο, έχετε ένα τηλέφωνο έτσι να έχουμε, θέλουμε κάτι να μιλήσουμε.
1: Ναι, έχετε να σας δώσω εγώ την...
0: Ναι.
2: Δεν ήταν ο Βασίλης ο
1: Χατζημανιδής. Πάρτε λίγο την Παρθενία να σας δώσει τις λεπτομέρειες και για τη σύντησή σας, πολύ σημαντικό, επειδή μπαίνουμε στις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων την νηστεία.
0: Μιλάμε για τις 30
1: Οκτωβρίου. Εμείς είμαστε από το Γραφείο Κινήσεως για να στείλουμε ένα ηλεκτρονικό γράμμα, email, πώς λέγονται αυτά, στη Μονή να είναι ενημερωμένοι. Παρθενία, παιδί μου, πάρε λίγο το τηλέφωνο, είναι ο κύριος Αλέξανδρος Χούλιο Χουλιάρα.
3: Κύριε Αλέξανδρε. Κύριε Αλέξανδρε Χούλιο Χουλιάρα.
0: Καλή σας ημέρα και ευλογία. Ευλογία να
3: ευλογείτε. Καλημέρα. Ευλογία.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
3: Καλά είμαι κι εγώ. Πείτε μου.
0: Μου είπε και ο πάτερ Καλίνικος που θα έρθουμε ως προσκυνητές, μιας και είμαστε μια ομάδα ποδοσφαιριστών εμείς.
3: Πόσοι είστε?
0: Θα είμαστε 10.
3: 10 είστε πολύ.
0: Ναι. Δεν ξέρω γιατί με παρέπεψες εσάς, γιατί εμείς έτσι τέλειως θα έρθουμε.
3: Εγώ
0: θα έρθουμε.
3: Είμαι η μοναχή Παρθενία και τα ρυθμίζω όλα. Όλα μάλιστα. Τα ρυθμίζω.
0: Μάλιστα, κυρία Παρθενία. Ωραία. Εγώ τι θέλετε από μένα να σας πω?
3: Θέλω να μου πείτε λεπτομέρειες, Χούλιο Χουλιάρα Αλέξανδρος.
0: Εμένα με πήρε τηλέφωνο πάτερ Καλλινικός, επειδή είδε ότι μέσα από τα site ότι... Εμείς είμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές, δηλαδή ο κύριος Χατζόγλου...
3: Πόσο παλιοί.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε μια ηλικία τώρα 59, είμαι 63.
3: Εσείς πόσο χρονών είστε?
0: Εγώ είμαι 63. Αλλά είμαστε ενεργοί ακόμα, εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο ακόμα.
3: Είστε ενεργοί και 63.
0: Ενεργοί ως παλέμαχοι.
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
0: Ως παλέμαχοι, μ' ακούτε?
3: Μεταλαμβάνετε συχνά?
0: Συχνά όχι, αλλά μεταλαμβάνω, ναι.
3: Το σώμα του κυρίου να το πίνετε, κύριε, συχνά.
0: Σας ευχαριστώ.
3: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα Χούλιο.
0: Ναι.
3: Είστε μεγάλη ομάδα. Πολλά τα προβλήματα. Συνδέεστε μεταξύ σας?
0: Ναι.
3: Πώς συνδέεστε?
0: Ορίστε.
3: Πώς συνδέεστε?
0: Είμαστε από μια περίπτωση.
3: Ηρεμία τώρα που μου δώσε ρόλο.
0: Έχουμε έρθει στο Άγιο Όρος, έρχομαστε πολλές φορές αυτή με την παρέα.
2: Παρθένα Ιουλία,
3: Παρθενία,
2: Παρθένα Βερίνα.
3: Τι... Ναι. Έρχεται η Παρθένα Βιργινία. Βαρβάρα τη λένε, όχι.
1: Λοιπόν, ναι. Δώσατε, δώσατε τα νούμερά σας. Θέλουμε να φτιάξουμε μπλουζάκια.
3: Ξύπνησε ο Χούλιο.
1: Κύριε Αλέξανδρε Χουλιάρα.
0: Έλα και πάντρε καλήνικε.
1: Ο κύριος πατέρας Αχιλλέας Κιτσάτης σας έκανε φάρσα.
4: Ήτανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιανός,
1: σφαίρα κατά δύο κομμάτια.
0: Ρε παλιόπαιδα.
3: Σας τη σκάσαμε.
1: Υπέροχη, νομίζω είναι η φάρσα της χρονιάς.
0: Ρε παλιόπαιδα.
1: Μας έστειλε όλες τις πληροφορίες για να σας κάνουμε φάρσα για την επικείμενη επίσκεψη. Τι γλυκός
4: άνθρωπος φαίνεις εσύ, πραγματικά.
1: Θέλω να έρθω Αίγιο Καλάβριδα εκεί που είστε στην Πάτρα να δω αγώνα, να έρθω να σας παρακολουθήσω, να σας γνωρίσω από κοντά. Είστε υπέροχος.
4: Γεια σου γλυκέ μου Χούλιο, είσαι
1: Χούλιο μόνο, τίποτα άλλο.
4: Γεια σου Χούλιο. Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα στο Άγιο Όρος καινούρια.
0: Και σήμερα έγινε Αγάτη της Παναγής.
3: Γεια σου Βάσια.
4: Χούλιο, ανοίγουν τρία γήπεδα σε τρεις μονές και φτιάχνουν και ένα μεγάλο για πάνω από 40.000.
1: Πάμε για το τουρνουά.
4: Γεια σου Χούλιο.

0: Λοιπόν, δυστυχώς φτάναμε προς το τέλος. Ο Χούλιο.
1: Χούλιο μόνο.
0: Εγώ, όταν, όταν
1: Ηρακλάρα, Χούλιο... είναι παλιός του Ηρακλή αυτός.
0: Εγώ όταν μου έλεγε Χούλιο, νόμιζα ότι μου έκανε φλάκα, αλλά δεν κατάλαβα. Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Betabet που πραγματικά είναι εδώ στην παρέα μας από το 1990. Μια εταιρεία που δημιούργησε απίθανα πράγματα με την πώληση και την ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού, που βοηθάει πραγματικά πάρα πολλούς ανθρώπους εδώ και τρεις δεκαετίες. Παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, στα νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά αμαξίδια. Ό,τι χρειαστείτε από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που έχει θέμα υγείας. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι στη Σωτηρία, στον Ερυθρό Σταυρό. Ψάξτε τους. Betabet.gr, 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Κλήρωση τέλος του μήνα που έρχεται, που ξεκινάει από αύριο, ένα smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ.
1: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Λοιπόν, αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr. Χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Κι αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μία σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, σου έχω νέα Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μία μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV. Τέλειο, οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Παναγή, θέλω να κάνουμε και δώρο δύο βιβλία από την Ξένια Κούρτογλου που έχει γράψει το Τούνελ, που είναι 49+2 ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Αν πέσει στα χέρια σας, διαβάστε το ή βρείτε το σε κάποιο βιβλιοπωλείο. Ξαναλέω, το Τούνελ, ένα πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο από την Ξένια Κούρτογλου. Στείλτε τώρα μήνυμα για το βιβλίο. Γράψτε στο 6936-101022 βιβλίο για να κάνουμε την κλήρωση και δύο από εσάς να κερδίσουν από ένα βιβλίο από το Τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου που μόλις είδα στα χέρια μου και είναι φανταστικό. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά από τις 10 και αυτό ήτανε!

0: ταινία.
1: Μαζί σας. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Ήταν ο υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
3: Πάξω τσάτου στο βουνό.
0: Ήταν ο υπέροχος Νίκος Καλούδης.
2: Έρχεται η Βερίνα μέχρι και τη μία και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Σύσσωμο εδώ, πάμε, πάμε, η χρονιά ξεκίνησε. Καλημέρα, μην αγχώνεστε, μην μαλώνετε, βάλτε τα στην άκρη τα προβλήματα και ξεκουραστείτε λίγο. Ραντεβού αύριο 20 ώρες από τώρα, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ωραία να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
7: Να δω

0: γίνει ρε διτητή?
1: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
4: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
3: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
5: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorine Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorine.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorine από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστο στο ΝΕΟΦ.
9: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
10: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
11: Καλωσορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
12: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
16: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Σφαίρα 102.2.
19: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα Τετάρτη, καλέ πότε έφτασε Τετάρτη, θα τρελαθώ. 30 του Σεπτέμβρη, τελευταία μέρα του μήνα. Bye September. 12 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι εννοείται. Σήμερα γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στράτος. Χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε γιορτή σας, χρόνια πολλά με υγεία. Αν έχετε τα γενέθλιά σας, θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 122. Που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και πόσο τέλειος καιρός είναι αυτός. Χουχουλιάρικος και κόζι. Που ξεκινάνε τώρα αυτά τα ωραία. Τα ωραία, τα καταλάβατε τώρα. Κουβερτούλα, τζάκι, ταινιούλες, σοκολάτες και τα μπλουμπλίκια αυτά. Λοιπόν, θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία τα του καιρού. Προς το παρόν, πάρετε το καφεδάκι σας και το πατάω να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα που έχετε.

0: 44 λεπτά μετά από τις 10, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, βροχερή Τετάρτη. Τι έγινε, παιδιά, έχει ξεκινήσει η βροχούλα έξω, γιατί έχει μαζευτεί ένα μαύρο σύννεφο έτσι εδώ από πάνω μας. Νομίζω πως έχει ξεκινήσει, αλλά δεν βλέπω καλά, για ενημερώστε με. Λοιπόν, όλοι στον σφαίρα, συντονισμένοι, εντάξει, μου παίρνει ο Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Προς το παρόν, ο Κηφισός είναι τέλειος. Τώρα που θα αρχίσει να βρέχει, δεν ξέρω. Η κάθοδο στο αεροδρόμιο δεν κολλάς πουθενά. Στην άνοδο, ένα μικρό κομματάκι εκεί στο ύψος του Περιστερίου, όχι κάτι το τραγικό. Και η Κηφισίας πιάνει λίγο στο ύψος του Ψυχικού και στο ύψος του Χαλανδρίου. Επίσης, λίγο κίνηση έχουμε χαμηλά στην Κατεχάκη. Στην κάθοδο, η Μεσογείο σε καλά επίπεδο, όπως και η Αλεξάνδρος. Τώρα, το κέντρο, τα βασιλικά εκεί είναι όλα κολλημένα. Δηλαδή, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέας Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας θα δυσκολευτείτε. Έχουμε και λίγο στην Αρδιτού. Έχουμε και από λίγο στην Καλλιρόης, ψηλά-ψηλά. Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια είναι ανοιχτά. Έχουμε επίσης κίνηση στην Ποσειδόνος, όπως πάμε για Πειραιά. Για να δω στη Λεωφόρο Αθηνών, όχι, μια χαρά ωραιότατα και στη μεταμόρφωση πάνω εκεί στον κόμβο. Λοιπόν, τώρα, στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο του 5 λεπτού, από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία, και καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης. Αυτά. 6936 10 122 είναι το Viber, τα μηνύματά σας εκεί που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Το Illy Cube σε περιμένει στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα 1 και 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα. Θα πας εκεί για να ανακαλύψεις τα γιατί πίσω από κάθε φλιτζάνι Illy. Θα δοκιμάσεις, θα παίξεις, θα φωτογραφηθείς. Γενικά θα ζήσεις μια εμπειρία όπως καμία άλλη. Illy, why we make it. Κατάλαβες, όταν μιλάμε για καφέ, μιλάμε για Illy. Μικρή διακοπή και έρχομαι. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Βάιτς. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Τσούι Βάιτς. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
8: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
9: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
10: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
10: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
10: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
11: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
10: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
10: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Πάλι σχολή.
14: Πάλι γραφείο.
15: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα.
2: Back to Uni και Back to Business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
14: Καλώστη!
15: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
17: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α, ένας κύρος που μιλάει.
18: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
21: Σφαίρα 102.2.
0: Υπέροχη, αγέροχη και βροχερή θα έλεγε κανείς. Επιστροφή στον Σφαίρα 102.2. Σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη λοιπόν, 42 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Πάμε να δούμε μετά του καιρού, παιδιά μου. Καταιγίδες, θελώδεις άνεμοι και πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι αλλάζει τελείως το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, σύμφωνα με την ΕΜΗ για σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, με την έβεια να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών όπου τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους έτσι να είναι πιο έντονα. Στα ανατολικά υπηρετικά, στις Σποράδες, στις Κυκλάδες επίσης, κυρίως στα δυτικά τμήματα και στην Κρήτη, προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Και εδώ στην Αττική περιμένουμε βροχούλες, εννοείται, και πιο συγκεκριμένα για την Αττική. Η μέγιστη θερμοκρασία που θα φτάσει σήμερα είναι 22 βαθμοί, 21 με 22 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί. Και αύριο θα έχουμε βροχούλες. Τώρα πάει φθινοπόρια, αυτό ήταν. 6936 10 102 το Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και επιστρέφω πάλι.

οδηγούν σε εσένα και σε εμένα εδώ στον Σφαίρα, όπως καταλαβαίνεις. 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11. Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη μαζί παρεούλα είμαστε μέχρι και τη 1 το μεσημέρι. Εννοείται, θέλεις να σπουδάσεις, αλλά σκέφτεσαι, πότε θα προλάβω? Ο ACTO έχει τη λύση με το Open College και πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design με υβριδική φίτηση, δηλαδή 2 απογεύματα διαζώσεις στο campus και 1 μέρα online. Και όχι, δεν αλλάζει το πτυχίο, είναι το ίδιο πτυχίο, οι ίδιοι καθηγητές, το ίδιο περιεχόμενο και η ίδια ακαδημαϊκή ποιότητα. Αλλάζει μόνο το ωράριο. Παράλληλα, έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις, την εξελιγμένη σου είτε Adobe και με τα AI της, αλλά και με Real Work Projects και διαγωνισμούς και συνεργασίες με σημαντικά brands για να χτίσεις το πορτφόλιό σου. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε graphic design, interior architecture, fashion design, animation, photography with video, product design, fine art and new media. Έχει comics, έχει cartoon, γιατί τελικά δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτό που πρέπει να ολοκληρώσεις και σε αυτό που πρέπει, που πραγματικά θέλεις να γίνεις. 12 Οκτωβρίου να σας πω ότι ξεκινούν τα μαθήματα. Επομένως, ακόμη προλαβαίνετε. Acto.gr και εκεί θα τα βρείτε όλα. Ποτέ δεν είναι αργά, παιδιά μου. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτα σε αυτή τη ζωή. Σε όποια ηλικία και αν έχεις φτάσει, και ό,τι και αν θέλεις να κάνεις, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου όποια στιγμή εσύ το αποφασίσεις. Αρκεί να το αποφασίσεις και να το πιστέψεις. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Τον 22. Ακού τα καλύτερα.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρηλυκή κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
10: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
9: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
10: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
10: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
11: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Σφαίρα 102-2
5: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας, όχι καλέ πριν, 2 λεπτά μετά τις 11. Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, μη φέρει Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε για την έρευνα της ημέρας, η οποία έχει ως εξής. Αν έχεις 30 δευτερόλεπτα διαθέσιμα, που σίγουρα τα έχεις αυτά μέσα στην ημέρα σου, 4 μικρές συνήθειες μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή σου κατευθείαν. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές. Νούμερο 1. Γέλιο. Ακόμη και αν στην αρχή δυσκολεύεσαι ή το κάνεις έτσι λίγο στα ψέματα, μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά δεν χρειάζεται να έχεις ακούσει ένα αστείο για να γελάσεις. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο λοιπόν μιας πρακτικής που ξεκινά συνήθως με αναπνοές και στη συνέχεια οδηγεί σε σκόπιμο γέλιο. Σου λέει ότι αυτό μπορεί να μοιάζει αμήχανο αρχικά, αλλά πραγματικά είναι διασκεδαστικό και πραγματικά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Το λένε αυτό έρευνες. Ένα μικρό stretching επίσης, αντί για άλλη μία ώρα στην καρέκλα, αν περνάς μεγάλο μέρος ημέρες μπροστά σε μία οθόνη, γνωρίζεις ήδη πόσο εύκολα το σώμα καταλήγει στην ίδια στάση για ώρες και κάπως έχεις πιαστεί ολόκληρος μετά χωρίς να το καταλάβεις. Μπορείς να σηκωθείς, να τεντωθείς. Αχ, τι ωραία, τι καλά. Και αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία. Νούμερο 3. Τρεις αργές αναπνοές όταν το μυαλό τρέχει. Δηλαδή, όταν αισθάνεσαι ότι ξεκινάει αυτό το άγχος, ανεβαίνει, το πιο απλό πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να σταματήσεις για λίγα δευτερόλεπτα και να αναπνεύσεις πιο αργά. Εκεί κάπως ξεμπλοκάρει το μυαλό, έτσι, το νευρικό σου σύστημα και ξεκινάει αυτή η κατάσταση ηρεμίας. Οπότε πάρε τα δευτερόλεπτά σου, πάρε τρεις αναπνοές και μια χαρά. Επίσης λέει, ακούμπα τα χέρια σου πάνω σου. Μια ακόμη απλή πρακτική βασίζεται σε κάτι που συχνά υποτιμάμε, την αίσθηση της αφής. Όταν νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά, πιάσε λίγο τα χέρια σου, κάνε λίγο έτσι, αυτό εκεί, εντάξει. Και δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα. Το σημαντικό σύμφωνα με τους ερευνητές δεν είναι να προσθέσεις άλλη μια υποχρέωση στη λίστα της ημέρας. Δεν χρειάζεται να δοκιμάσεις όλες αυτές τις πρακτικές που σου είπα εγώ, ούτε να μετατρέψεις τα 30 δευτερόλεπτα σε ακόμη μια ρουτίνα που πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθήσεις, γιατί σου προσθέτεται ένα επιπλέον άγχος. Εντάξει, ό,τι σε κάνει εσένα να νιώθεις καλύτερα από όλα αυτά. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber. Κατά τα άλλα, πάμε να ξεκινήσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά. Όχι γιατί.

0: παγκόσμιο φαινόμενο, global σου λέω, global, 32 λεπτά μετά από τις 11, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, 33 λεπτά μετά από τις 11, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία ο καφές Ήλι στην παρέα μας, ο πιο ωραίος καφές ρε παιδιά. Κάθε καφέ, κάθε φλιτζάνι μάλλον Ήλι, κρύβει πολλά γιατί, μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός, γιατί το άρωμα είναι το δυνατό του σημείο, γιατί ποιότητα δεν είναι επιλογή αλλά είναι δέσμευση και γιατί με τον Ήλι και την ανωτάτη σχολή καλών τεχνών η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε όλοι στο Ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 1 με 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και θα ζήσουμε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος. Ήλι, why we make it, κατάλαβες. Πίνεις τον καφέ σου και δεν σε νοιάζει τίποτα. Αυτό είναι το καλό με τον καφέ. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Το πρωινό σου,
5: το καλύτερο.
4: Το απογευματινό σου break,
6: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
4: το καλύτερο.
6: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
4: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
7: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
13: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
14: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Οικογένεια Adams. Το musical.
14: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
13: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Αθήνα, μείνε συντονισμένη γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
18: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνα σας και σήμερα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, 39 λεπτά μετά από τις 11, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Στην καθημερινότητά μας, έχετε δει, έχουμε περισσότερο ματζέντα στη ζωή αυτή. Η Telecom είναι εδώ, φέρνει μία νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές μας θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δικτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασή σου θα δεις το Magenta TV, στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Πάμε να ακούσουμε Μαρσό, Ιουλία Καλυμάνη, Ανά Βύση και ξανάρχομαι.

0: Τον 2-2. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102-2.
3: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
4: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ.
11: Υγεία.
10: Ενεργείο.
11: Υγεία.
10: Υγεία. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
16: Γνωρίζετε

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σφαίρα 102-2
6: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.

0: λεπτάκια μετά από τις 12 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Είστε συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Παιδιά, το δώρο της ημέρας είναι το εξής. Γκαλερίντε ποτέ, δώρο επιταγή, έτσι. Αξίες 50 ευρώ. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Γκαλερίντε ποτέ, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022. Καλή επιτυχία. Πάμε τώρα στα ζώδια και ξεκινώ με τους κρυούς. Η μέρα σας βρίσκει με ένταση εσάς και διάθεση να κλείσετε εκκρεμότητες. Τα αισθηματικά αποφύγετε βιαστικές αντιδράσεις. Ταύροι, σήμερα χρειάζεται σταθερότητα και καθαρές κινήσεις. Μία μικρή ένδειξη ενδιαφέροντος μπορεί να σας βοηθήσει να νιώσετε πιο σίγουροι για μία κατάσταση. Δίδυμοι, η επικοινωνία σήμερα είναι έντονη και μπορεί να φέρει απρόσμενες εξελίξεις. Καρκινάκια, η μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους και πιο δεκτικούς σε όσα συμβαίνουν γύρω σας. Λιοντάρια, σήμερα έχετε διάθεση, καλή διάθεση. Στα αισθηματικά, μία γενναιόδορη κίνηση μπορεί να φέρει και πιο όμορφη ανταπόκριση. Παρθένη, η μέρα σας θέλει οργανωμένους αλλά όχι υπερβολικά αυστηρούς. Ζυγή, η μέρα σας δίνει γοητεία και διάθεση να πλησιάσετε περισσότερο τους άλλους. Σκορπιοί, η διέστησή σας είναι δυνατή. Στα αισθηματικά, η ειλικρίνεια θα σας βοηθήσει περισσότερο. Το ξωτάκι, σήμερα έχετε ανάγκη από κίνηση και κάτι διαφορετικό. Ένα αυθόρμητο σχέδιο μπορεί να σας φέρει σε επαφή με ένα ενδιαφέρον πρόσωπο. Εγώκερη, η μέρα έχει υποχρεώσεις, αλλά χρειάζεται να αφήσετε λίγο χώρο και στην προσωπική σας ζωή. Προφανώς, υδροχόη, κάτι απρόβλεπτο μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά σας, αλλά τελικά να σας βγει σε καλό. Και τέλος, ψάρια, η μέρα έχει συνέστημα και ανάγκη για περισσότερη τρυφερότητα. Μην αφήσετε όμως τη φαντασία να σας παρασύρει πριν δείτε πραγματικά τι συμβαίνει. Η Telekom είναι στην παρέα μας εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Θα βγούμε ένα μικρό break και έρχομαι για φινάλε.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης.

0: περπατώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
1: Σειρά! Ξεκόλα!
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
6: δικουαλίτα.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Βίσταμπετ, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Βίσταμπετ.
1: Και καλή διασκέδαση.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
10: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
11: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο των Σφαίρα. Ακολουθώ εγώ και όχι το μαράκι μας, γιατί θα κάνουμε μαζί παρεούλα σήμερα μέχρι και τις 3. Γιατί κάτι της έχει τύχει, οπότε θα είμαστε μαζί παρέα. Μετά θα έρθει και ο Θέμης, μετά θα έρθει και η Ελίνα με το Θανάση και ο Πέτρος Κυράνια. Οπότε ναι, δεν σας αποχαιρετώ, γιατί τα λέμε σε 3 λεπτά.

0: 102,2. Μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τη μία στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
5: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
2: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα! Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σου είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
3: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και 1 πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Πάλι σχολή.
11: Πάλι γραφείο.
12: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Οφ, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Σφαίρα 102-2.
0: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 5 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν μία ακριβώς. Τετάρτη λοιπόν, 30 του Σεπτέμβρη. Δεν είμαι η Μαρία Αντωνά, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Σας είπα ότι θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 3 και σήμερα. Αύριο θα είναι το μαράκι μας εδώ να σας κάνει παρέα. Οπότε σήμερα, παιδιά μου, μαζί. Μαζί, παρεούλα. Πάρτε καφεδάκια, τα μεσημεριανά πια και πάμε να το πατήσω να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Ναι! Καλησπέρα και καλό να περάσουμε. Ναι.

0: Σφαίρα 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τη

0: και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που κάνουμε παρέα κάθε Παρασκευή και να κάνετε δικό σας το T-Tablet 2. Καταλαβαίνεις, σου μιλάω για tablet. Οπότε στείλε τα μηνύματά σου, γράφεις Telecom στο 6936 10 122 και όλα τέλεια. Μπήκε στην κλήρωση για το T-Tablet 2.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το πρωινό σου,
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
8: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
8: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
11: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
15: Πάμε Breaking Bad.
16: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
15: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
16: Stand-up είναι.
15: Stand-up, αλλά stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
16: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
15: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
17: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
18: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
19: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
20: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά.
2: και φύρ...

0: Με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Stichiman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2. Είναι Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Είμαι η Φερίνα Ευαγγέλου και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 3 για σήμερα. Πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας το λάπτοπ που κράσαρε, το smartwatch που κόλλησε, το σκούτερ που δεν παίρνει μπρος, κάνουμε restart, φυσάμε υποδοχές, κουνάμε καλώδια. Όταν μια συσκευή σου μένει κυριολεκτικά στα χέρια, χρειάζεται σοβαρό σέρβις. Και πού θα το βρεις? Στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Η συσκευή σου είναι στα σωστά χέρια και τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρίσκεστε σε μια τέτοια κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τη δουλειά σας στους ειδικούς. Στείλτε μου και το μήνυματά σας στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε.

102,2, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Καλή σας εσπέρα, θα πω. Πήγα να πω καλημέρα, αλλά όχι, είναι εσπέρα πια. Είμαστε μαζί λοιπόν μεσημεράκι. Ώρα να σας θυμίσω το διαγωνισμό που ξέρω σίγουρα ότι σας ενδιαφέρει, γιατί η Telekom συνδέει τον κόσμο μας με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας κάθε εβδομάδα. Το T-Tablet 2 λοιπόν. Για να το διεκδικήσετε, απλώς γράφετε τη λέξη Telekom και το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε πολύ απλά στο Viber του σφαίρα 6936 10 102, και κάθε Παρασκευή κάνετε την κλήρωση μαζί με τη Μαρία στην εκπομπή. Καλή επιτυχία λοιπόν.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3. Σφαίρα 102.2.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
5: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
4: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε. Στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
6: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
10: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
11: Πώς είπατε?
12: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
13: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα, αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
15: Πήρα 10!
16: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
15: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
17: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
18: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
19: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
20: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
19: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
0: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
21: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
22: Α, ένας κύρος που μιλάει.
21: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
23: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
24: Σφαίρα 102-2.
25: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
26: Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου. Μαζί λοιπόν μέχρι και τις 3 για σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη. Ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας. Γυαλιά από την εταιρεία Spectrum. Από τη Σύρο έχουν έρθει στον Πειραιά τα Spectrum Eyewear στην Οδό Υψηλάντου 150 και γιορτάζουν το νέο τους κατάστημα με μείον 50% σε όλα για όλο το μήνα. Ανοίγετε το Viber, γράφετε Spectrum, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122. Σε άλλα νέα. Όταν στην παρέα το ένα σκούτερ μένει, το άλλο smartwatch σβήνει, το λάπτοπ κρασάρει, η λύση είναι μία. Σοβαρό σερβις στο Γερμανό, τον κορυφαίο προορισμό για σερβις σε προϊόντα τεχνολογίας με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, κάθε συσκευή βρίσκεται στα σωστά χέρια. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη λόγος να πας εκεί, γιατί έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Αν λοιπόν κάποια από αυτές τις συσκευές έχει μείνει στα χέρια σου, η λύση είναι στο Γερμανό. Περάστε από ένα κατάστημα και αφήστε τη δουλειά στους ειδικούς. Πάμε για 10 επιτυχίες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε στον Σφαίρα. Ολοκληρώθηκαν και 10 επιτυχίες στη σειρά η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί. Έτσι, παρεούλα μέχρι και τις 3 μεσημεράκι, λοιπόν, σήμερα. Θέλω να σας θυμίσω το διαγωνισμό που παίζει, γιατί ξέρω ότι σας ενδιαφέρει. Μιλάμε για ένα T-Tablet 2, όχι αστεία. Η Telecom συνδέει τον κόσμο μας με ένα μοναδικό δώρο τεχνολογίας και κάθε εβδομάδα σας δίνουμε ένα T-Tablet 2. Για να το διεκδικήσετε, γράφετε τη λέξη Telecom και το όνομα τεπώνυμό σας στο 6936 10 102, και κάθε Παρασκευή γίνεται η κλήρωση αυτή. Καλή επιτυχία, λοιπόν, στείλτε τα μήνυματά σας.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
5: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
6: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
9: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
10: Το έχω δει στο σινέμα.
11: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
12: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
13: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet.

0: Essence. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για 3 ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
8: Επιστρέψαμε εδώ στον Σφαίρα, που αλλού δηλαδή σας το έχουν στρώσει πουθενά καλύτερα, πουθενά. Ξέρετε τι λέει ο νόμος του Μέρφη? Ξέρετε ότι το λάπτοπ σίγουρα θα σου κρασάρει εκεί που πατάς αποστολές στο κρίσιμο mail. Ότι το σκουτεράκι σου θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις και θες να τα δεις όλα. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να σου μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, πάμε στο Γερμανό. Με πάνω από 25 χρόνια, πέστονται, χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε το Μέρφη να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια νοποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Τώρα έχετε όλους τους σωστούς λόγους να το κάνετε.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Και η φανταστική αυτή εκπομπή, η μεσημεριανή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, που αύριο θα έρθει το μαράκι μας, εννοείται κανονικά, στην εκπομπή της. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στον Μερένα ραδιόφωνο και στο πρόγραμμά του. Έρχεται ο Θέμης, θα έρθει η Έλληνα με το Θανάση, Κυράνιο και ο Πέτρος. Αύριο ο Γρηγόρης, ο Γιώργος, η Νάντση, ο Παναγής και ο Νίκος μας, λίγο πριν τις 10 εγώ. Οπότε ενώνουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός για αύριο Πέμπτη. Μέχρι τότε να περάσετε όμορφα και αν κάνετε να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω! Bye.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα. Είναι λίγο πριν τις 3 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
6: Υγεία.
5: Υγεία.
6: Ενεργείο.
5: Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
10: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Χθες έκατσα να δω Premier
12: City United.
11: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
12: Με δουλεύεις?
11: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
12: Δεν είδα κάτι στα social.
11: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
12: Πόσταρες κάτι?
11: Εννοείται πόσταρα. Social.
13: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο match?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σφαίρα 102-2.
11: 3 με 5. Θέμης Γιοργαντάς.
12: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Τον φάγαμε το Σεπτέμβριο. Το συνειδητοποιείτε αυτό? Παιδιά, ειδικά αυτό το μήνα, εγώ ούτε που κατάλαβα πότε ξεκίνησε, αλλά και πότε τελείωσε. Από αύριο θα λέμε καλό μήνα. Σήμερα, λοιπόν, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, θα πει χρόνια πολλά στον Στράτο που γιορτάζει και ό,τι βγαίνει από τα ονόματα αυτά. Στράτο, στρατή, στρατόνικο. Να σα χαιρόμαστε, παιδιά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ, στο Σφαίρα 102-2. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες σε σειρά χωρίς διακοπές. Για διαφημίσεις έρχεται η Ιουλία Καλυμάνη. Στα καλύτερα που έλκονται. Καλησπέρα σε όλους.

0: 92,2.
1: Θα προτιμούσες ο σύντροφος ή η σύντροφός σου να είναι άπιστη ή τσιγκούνα? Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
3: Κωνσταντίνα είναι δικιά μου, την έχω νιώσει.
2: Έχεις νιώσει και μπαίνω δυναμικά, να ξέρεις. Γιατί για να πας στους τελικούς θες να κάνεις τον πόνι.
1: Σε ποιους τελικούς πάμε?
2: Στο γάμο, μάνα μου. Η τελική είναι ο γάμος.
3: Στο GR Open.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Το άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Είναι ο Πανοσκιάμος, ανοιχτή ακροασή εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Νόβα σίγουρα σου έχει συμβεί να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που δεν υπάρχει Wi-Fi. Λοιπόν, ήρθε το Nova More για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις, αλλά και περισσότερα για Connect Day One και Ultra Wi-Fi, nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Ευθυμιάδη, Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
2: Έτοιμοι οι μπαμπάδες.
1: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου.

0: καλέ.
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
0: Και σε παίρνει αυτή.
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
0: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
2: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάρτηση.

0: λήψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το πρωινό σου?
2: Το καλύτερο!
1: Το απογευματινό σου break?
3: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
1: Το καλύτερο!
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
1: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Θα σας πάω τώρα μία βόλτα σε ένα αγαπημένο ζευγάρι. Πάμε στο Μιλάνο, πάμε στην Kendall Jenner, η οποία έκλεισε το show της εβδομάδας μόδας στο Μιλάνο με τον σύντροφό της, τον Jacob Elordi, να την παρακολουθεί από την πρώτη σειρά. Όπως λοιπόν σας είπα, Kendall Jenner έκλεισε το show για τη σεζόν Άνοιξη Καλοκαίρι 2027 στην εβδομάδα μόδας στο Μιλάνο και είχε, σύμφωνα με το περιοδικό People, κοντά της ο σύντροφό της, τον ηθοποιό, τον Jacob Elordi, να την παρακολουθεί και να την καμαρώνει από την πρώτη σειρά. Να πούμε λοιπόν ότι οι δυο τους πυροδότησαν για πρώτη φορά κάποιες φήμες ότι έχουν σχέση τον περασμένο Απρίλιο, όταν τους είδαν μαζί στο φεστιβάλ Coachella. Αν και αρκετοί είχαν πει τότε ότι γνωρίζονταν ήδη αρκετούς μήνες πριν, απλά δεν τους είχαν δει μαζί δημόσια. Ακολούθησαν κοινές εμφανίσεις στη Χαβάη, την Αυστραλία, το Λονδίνο, αλλά και ένα double date με Kylie Jenner και Τιμωτέ Σαλαμέ στο Los Angeles. Σύμφωνα με το περιοδικό People, το ζευγάρι επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αφήνοντας, λέει, τη σχέση να εξελίσσεται φυσικά, ενώ η οικογένεια της Jenner φαίνεται να έχει υποδεχτεί θερμά τον Elordi. Ο Elordi βασικά, δεν ξέρω κατά πόσο τον έχετε πάρει χαμπάρι, ήταν ο πρωταγωνιστής, ένας από τους πρωταγωνιστές του serial Euphoria, αλλά έχει παίξει και σε διάφορες πολύ πετυχημένες κινηματογραφικές ταινίες. Θεωρείται το next big thing, αν δεν είναι ήδη, βέβαια, πρέπει να πούμε. Τώρα, τι να πω για το ζευγάρι. Εγώ έχω εντυπωσιαστεί που έχουν γυρίσει όλο τον πλανήτη. Χαβάη, λέει, Αυστραλία, Λονδίνο, Λος Άντζελες, πω, αυτά είναι. Πάντα να είστε καλά, πάντα να είστε μαζί και πολύ, πολύ ερωτευμένοι. Ποιος έρχεται αμέσως τώρα εδώ στο Σφαίρα 102.2? Έρχεται ο Γιώργος Σαμπάνης.

All Time Classic Peggy Zina, πουθενά εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, μόλις λίγες μέρες μας χωρίζουν από το 18ο Greece Race for the Cure και δεν βλέπουμε την ώρα να βρεθούμε και πάλι όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή, μαζί με όλους εσάς και όλες βεβαίως. Το Race Village στο πεδίο του Άρεως ανοίγει τις πόρτες του το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι με συνεχείς δωρεάν δράσεις μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μιλάμε για fitness sessions, workshops, face painting, ζωγραφική για τους μικρούς φίλους της διοργάνωσης, παιχνίδια και βεβαίως δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης. Μπείτε greaserace.gr και δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα. Δηλώστε συμμετοχή στις δράσεις που εσείς επιθυμείτε και το άλμα ζωής θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Σας περιμένουμε όλες και όλους. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: μόνο επιτυχίες. Είναι λίγο πριν τις 4 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
4: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
5: Και νιώθω Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new. Να δω.

0: Time Out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
7: Γνωρίζετε ποιο

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πήρα 10!
2: Μπράβο!
1: Σε ποιο μάθημα?
2: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastois.gr.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Σφαίρα 102-2.
9: Και ένα και δύο και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
10: Σφαίρα 102-2, επιστρέψαμε και είμαστε πανέτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Έρχεται αποκλειστικό. Γιώργος Αμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος ενώνουν για πρώτη φορά δισκογραφικά τις φωνές τους στις Χάρτινες Αγάπες. Ένα πολύ ωραίο λαϊκό κομμάτι σε μουσική Γιώργος Αμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια. Μόνο εδώ στο Σφαίρα 102-2. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.
11: Σφαίρα 102-2. Αποκλειστικό.

0: μουσική σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Χρήστο Μενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο εδώ στο Σφαίρα 102,2 στην παρέα μας. Και η Νόβα, είσαι στην Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό εννοείται όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα. Nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova.

0: Ένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για σόπινγκ και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο Διελλήνικον. Πάμε να το ζήσουμε.
1: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Διελλήνικον. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
6: Eurojackpot

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
4: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
8: Πάλι σχολή.
9: Πάλι γραφείο.
10: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
11: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
12: Γιατί σου έλειψε το νησί?
11: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
12: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
11: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
12: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
13: Το έχω δει στο σινεμά.
14: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
15: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρι, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
16: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
18: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
19: Α! Ένας σκιούρος που μιλάει.
18: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
17: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ.

0: Νίκ στο σφαίρα.gr.
1: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Κατερίνα Λιόλιου. Παιδιά, βρισκόμαστε κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από το 18ο Greece Race for the Cure αυτή την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στο πεδίο του Άρος, και όλο το κέντρο της Αθήνας θα γεμίσει με χαρά, δύναμη και ελπίδα. Πάμε λοιπόν να δούμε κάποιες πληροφορίες, περισσότερες λεπτομέρειες. Ο αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων ξεκινά στις 9 παρατέταρτο το πρωί. Ο περίπατος στις 10.30 και μετά τον τερματισμό επιστρέφουμε όλοι και όλες στο πεδίο του Άρεως για να χειροκροτήσουμε τους πρώτους και τις πρώτες δρομής, τις μεγαλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και φυσικά τις πρωταγωνίστριες της ημέρας, τις survivors μας. Σας περιμένουμε να μην λείψει κανείς. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη.

Καλησπέρα. 102,2.

0: φωτιά στο παρελθόν με τις μέλισσες. Η μόνη επιλογή εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα σίγουρα σου έχει τύχει να χρειαστείς εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σου πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα τώρα θα περιμένω στην αναμονή. Λοιπόν, ήρθε το Nova More. Τα ξεχνάς αυτά. Έχεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σε εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσει με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάς να με καλέσεις εσύ, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back στην εφαρμογή της Nova, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και βεβαίως, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό τι λέω συνέχεια, παιδιά, τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιοργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς, απογευματινό Σφαίρα. Σε λίγο κοντά μας, θα προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια άπειρα.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχεία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία. Μίτινγκ.
10: Υγεία.
9: Συνεργείο.
10: Υγεία.
9: Εθερικά. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
13: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
14: Επόμενος.
15: Ναι.
14: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
18: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
19: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
17: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
20: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
18: Έφτασε! Έφτασε!
21: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
18: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Κάνε το!
22: Ξεκινάμε. 5 φορές την εβδομάδα.
23: Ωραίους θα πιάσουμε.
24: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. 6.

0: Μανούλα.
1: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
0: Θανάσης Πασάς.
2: Παγκόσμιο κύρος.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
2: Αχλατσάρις τα καλάθια.
3: Έλα ρε Μαγερά. Έλα κλείσε.
0: Κάθε απόγευμα στο Σφαίρα 102.2 το ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση. Είμαστε στον αέρα.
1: Αλίκη Boom Boom Down.
2: Καλοκαιρινό τραγουδάκι βλέπω.
1: Ουσιαστικά λέει στην Αλίκη Boom Boom Down.
2: Να λυσυγήσω.
1: Καλώς ήρθατε. Απογευματινό Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τετάρτης. Έχω χάσει τις μέρες.
2: Τεταρτούλα σήμερα.
1: Το έχετε καταλάβει ότι δεν ξέρουμε τι μέρα είναι.
2: Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, γιατί είμαστε.
1: Εχθές πήγαμε με τον Θανάση να κάνουμε κάτι στο production και δεν ξέρουμε τι μέρα είναι. Και μας έλεγε ο Κώστας μέσα τι μέρα είναι. Και λέγαμε, όχι, ρε, δεν είναι Τρίτη.
2: Είναι γιατί ζούμε στη μέρα της μαρμότας. Θα σας δω γι' αυτό.
1: Πήγα στην τράπεζα σήμερα κάτι να κάνω και μου λέει, κοπέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μήνα. Λέω, γιατί, για αύριο.
2: Μπροστά στην τράπεζα.
1: Λοιπόν, είναι Τετάρτη, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη 2026. Πάει και ο Σεπτέμβριος, το φάγαμε. Λίγες εβδομάδες πριν τα Χριστούγεννα είμαστε, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν μέχρι πριν από λίγο το μυαλό σας ήταν ακόμα σε μια ξαπλώστρα με ένα Aperol στο χέρι. Αλλά να σας πω ότι σε περίπου 6-7 εβδομαδούλες θα πούμε Merry Christmas, everybody.
2: Εντάξει, και σε 17 εβδομάδες θα είμαστε πάλι θάλασσα.
1: Πρώτα ο Θεός. Θανάση μου, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Το μαλλί τι έχει πάθει σήμερα, έξαλλο?
2: Είναι από την υγρασία, τη βροχή και το νερά.
1: Σου κάθεται?
2: Όχι, το αφήνω έτσι να φαίνεται γιατί καλύπτει τα κενά πλέον.
1: Να σου κατέξεις, σκεφτεί να το βάψεις?
2: Όχι ρε,
1: δεν θα το βάψεις ποτέ. Χριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ρε, περουκίνη θα το βάζω πάντως.
1: Περουκίνη.
2: Θα το κόλλαγα.
1: Τι, έχεις πάρα πολύ μαλλί εσύ.
2: Εδώ δεν έχω, έχω αρχίσει και πέφτουνε.
1: Για άνοιξε να δω.
2: Είδαμε το, όλα αυτό μου λένε, μόνο εγώ μάλλον το βλέπω.
1: Λοιπόν, είμαστε στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2, όπως γίνεται κάθε απόγευμα 5 με 8. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, έχει πάρα πολύ κίνηση. Λίγο να ψυχαλίσει, λίγο να βρέξει. Βέβαια δεν έβρεξε λίγο. Εμείς στη Χαλκίδα φάγαμε πάρα πολύ βροχή, δεν ξέρω εδώ τι έκανε. Από το πρωί όμως που ακούω έτσι για την κίνηση στους δρόμους στο Λεκανοπέδιο, πραγματικά από το πρωί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κόσμο. Οπότε ευχόμαστε να είσαστε καλά και αν είστε κάπου στην κίνηση, δυναμώστε Σφαίρα 102.2 και πείτε μας και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε έτσι για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Σήμερα δεν γιορτάζει κάποιος. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνείας. Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεγερτών. Χρόνια πολλά σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Έχεις την ίδια μέρα γενέθλια με τη Μόνικα Μπελούτσι. Να.
2: Τα λέγαμε.
1: Όταν λέω Μπελούτσι, σχεδόν με τον Γιάννη.
2: Ζυγουδάκι.
1: Α, όχι, Βεργάρα είσαι εσύ, Βεργάρα. Την ίδια μέρα με την Μπελούτσι είχε γενέθλια, θα είχε γενέθλια και ο κύριος Νίκος. Ο κύριος, συγγνώμη. Ο Νίκος Ρίζος. Και ο Τρούμαν Καπότε.
2: Αχ, ο Τρούμαν Καπότε. Λέξε ο Τρούμαν Καπότε.
1: Ο Τρούμαν Καπότε είναι ψυχρό. Τι έκανε?
2: Όχι, αυτό λέω. Ο Τρούμαν Καπότε, σεναριογράφος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί έκανε αχ, δεν καταλαβαίνω.
2: Σημαντικός.
1: Ναι.
2: Διαμορφωτής.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Πολλά φιλιά στο Ειρηνάκι. Γεια σου, Ευανθία. Η Έφη είναι εδώ. Ο Γιάννης. Πες μας τι έκανε σήμερα η μέρα σου. Από το 1 μέχρι το 10, τι βαθμολογία βάζεις?
2: 10-10. Πέρασα μέχρι στιγμής πάρα πολύ ωραία.
1: Όντως.
2: Ναι, έχω στεναχωρηθεί βέβαια λίγο. Ναι, γιατί έχω στεναχωρηθεί, θα σου πω. Το πρωί πήγα, έκανα τα γκαλοπάκια μου για τα νέα. Πάρα πολύ ωραία. Ρώτησε έτσι παραϊατρικά. Ο κόσμος είναι μέσα στην στο νεύρο είναι. Τέλος πάντων.
1: Ρωτούσες για κλινικές και τέτοια.
2: Η ερώτηση ήταν μία.
1: Πες τι.
2: Να την κάνω.
1: Ναι.
2: Τώρα δεν είναι σωστό, δεν έχει βγει τον καλό.
1: Ωραία, τέλος πάντων.
2: Αν ρε παιδί μου, πολύ σε γενικά πλαίσια, αν νιώθεις δίπλα σου την εκάστοτε κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο σε θέματα υγείας.
1: Α. Νόμιζα ότι θα πήγαινες γενικά σε αυτή τη συγκεκριμένη κλινική, Καρνεάδου, Θεσσαλονίκη, τέτοια.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αφήνω πάντα ένα γενικό πλαίσιο, ναι, να εκφραστεί ο κόσμος. Ναι. Τα λένε μόνοι τους, μη φοβάσαι. Λέει, κάνω ένα σταυρό, λέει, εμείς τυχεροί είμαστε και τέτοια.
1: Καλά, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Λέει και μου είπε ένας, λέει, βλέπει, λέει, τι έγινε, λέει, και εμείς δεν έχουμε και 2 ευρώ στην τσέπη. Και κάνω το σταυρό της, λέει, σώθηκα. Τέλος πάντων.
1: Με αφορμή αυτό, ξέρεις, σκεφτόμουν. Διάβαζα τώρα και με όλο αυτό το ρεπορτάζ που βγαίνει και όλα αυτά τα στοιχεία από το θάνατο του Μαζονάκη και έπειτα, ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, λέει, γίνονταν 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο.
2: Εγώ σου το είπα την πρώτη μέρα που.
1: Και λέω, από όλους αυτούς τους 300, 400, 200%, ένας δεν έχει βγει να πει, έκανα και εγώ, ρε παιδί μου.
2: Πού ντρέπονται τώρα. Τώρα δεν
1: πιστεύω,
2: να
1: δεν πιστεύω ότι είναι ντροπή.
2: Ντροπή είναι.
1: Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι αν έχεις κάνει, πες ότι εγώ πάω και πω, ναι, παιδιά, και εγώ έκανα.
2: Καταρχάς,
1: θα μου πούνε, ωραία, 6.000 που τα βρήκε.
2: Μπράβο, καταρχάς μπαίνει σε ένα οικονομικό πλαίσιο κατευθείαν. Σου λένε αυτός για να έχει 6.000 για να κάνει.
1: Αλλά 300 πλασμαφαιρέσεις το χρόνο. Με 6.000, μόνο οι πλασμαφαιρέσεις είναι ένα 800.
2: Ναι, σου λέω.
1: Τώρα καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή είναι ασύλληπτο τα πράγματα.
2: Βέβαια, 500, πόσο είπε, 500 χιλιάρικα δηλώνει ο γιατρός. Τα έχουν βγάλει όλα. 500 χιλιάρικα 50 ο γιατρός. Ναι. Άρα λείπουνε. Ένα εκατομμυριάκι λείπει.
1: Μόνο αυτό, γιατί μόνο πλασμαφαιρέσεις.
2: Τα πολύ απλά. Τα πολύ απλά. Ναι. Τα πολύ απλά. Πάντως, εγώ σου το είπα σε αυτή τη χώρα.
1: Ελίνα, δεν είσαι παρούς, δεν είσαι κοπής αυτής. Απλά μια απορία είχα εγώ.
2: Σε αυτή τη χώρα και πλούσιος να είσαι, δεν σώνεσαι. Αυτό καταλάβαμε. Αυτό έχει σημασία.
1: Καλά, μην παίρνεις κιόρκο.
2: Καλά, δε.
1: Από ένα μεμονωμένο περιστατικό.
2: Τελικά, είναι ποιον ξέρεις αυτή τη χώρα, πραγματικά.
1: Το να μ' αγαπάς από Δέσποινα Βανδύ θέλει ο Αργύρης που είναι στην κίνηση. Ναι, για μια ψυχή. Σε μια ψυχή το αφιερώνει στην Τίνο.
2: Και εγώ θέλω να αφιερώσω.
1: Έχει εξαποστάσεω σχέση. Τι ωραία, τι γλυκό.
2: Και εγώ θέλω να αφιερώσω ένα τραγουδάκι στο μικρό μου το κορίτσι, την ανιψιά μου, την Ελενίτσα, που μου φεύγει πλέον μετά από 4 χρόνια. Ήταν εδώ φοιτήτρια, πήρε το πτυχίο τη τα πάντα. Και φεύγει τώρα, γυρνάει πίσω στην Κύπρο και θα μου λείψει πάρα πολύ.
1: Ποιο τραγούδι θες?
2: Δεν ξέρω, θα βάλουμε.
1: Ναι, αλλά τώρα είπαμε του Αργύρη, τη Ζηλιάρη.
2: Μετά τον Αργύρη, δεν πρόλαβα. Με πάτησε πάλι, δεν πρόλαβα να σου πω για τη μέρα που τη ρουφιάνα. Γιατί μετά τον κάλο πήδα την ανιψιά μου και κλαίγαμε. Εκλήγες... Γι' αυτό είμαι έτσι.
1: Εκλήγες γιατί?
2: Στεναχωρήθηκα που μου φεύγει τώρα, την είχα εδώ να πούμε.
1: Μένατε μαζί?
2: Όχι, ρε παιδί μου, είχε το δικό τη σπίτι, αλλά ξέρει αυτό το θείο, θείο, ερχόταν εδώ.
1: Θείε σε φώναζε.
2: Ναι, θείο. Και Χατζηλί και ο Θεός, φαγητά τα πάντα. Κανικόστιος.
1: Εγώ όσα νύψια έχω, με τον με το όνομά μου με φωνάζω.
2: Και έλεγα και ατάκες θείου.
1: Δηλαδή.
2: Και κατάλαβα ότι είμαι θείος. Τι άσπρα, σε κάποια φάση μου εξηγούσε ότι είχε ίντερνετ, παιδί μου, η τηλεόραση και λέω: α, ναι, ρε, όντως. Μου λένε, λέει και ηχητική εντολή. Εσύ που δεν ξέρει να γράφει, λέει: μπορεί να το φωνάζει. Λέω: πάρα πολύ ωραία. Και πήρα το τηλεκοντρό και φωνάζα: ίντερνετ! Τι γέλιο. Είναι Gen Z, είναι δε. Τη έλεγα για Die Hard.
1: Δεν τη είπε ποτέ να με φωνάζει, Θανάση.
2: Τη το έλεγα, αλλά εντάξει.
1: Θείε.
2: Είναι ωραίο το θείο τώρα.
1: Όχι, μου
2: άρεσε.
1: Εμένα με λένε θεία, τη σχέση. Λέω τι cringe.
2: Ρε, εσύ, εγώ
1: τη έλεγα. Κανονικά, το όνομά μου.
2: Τη έλεγα για σκηνικά που γινόντουσαν στην ελληνική τηλεόραση το 2010 και μου έλεγε τι είναι αυτό. Και μετά συνειδητοποιούσα ότι το παιδί γεννήθηκε 8.
1: Το 8.
2: Το 8, το 8 γεννήθηκε. Ναι.
1: Όχι,
2: το 6. Γεννήθηκε το 6.
1: Ναι.
2: Είναι και το 6, φίλε. Και λέω που είναι πάρα πολύ μικρή. Και είδα το κενό. Είδα αυτό το gap που έχω.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Ηλικιακό.
1: Κάτι έλεγα στην κόρη μου εδώ. Δεν την είχα φέρει πέρσι εδώ. Και έβαλε ένα τραγούδι Θεοδωρίδου. Και μου λέει, ποιο είναι αυτό? Λέω, Θεοδωρίδου, την ξέρει? Μου λέει, όχι. Λέω, εντάξει.
2: Τίποτα.
1: Την έχει δει στο TikTok. Το TikTok βέβαια έχει φέρει κοντά. Κάπως λίγο έχει μειώσει αυτό το χάσμα. Αλλά.
2: Το 4 γεννήθηκε, τη θυμήθηκα, εντάξει.
1: Εντάξει,
2: μου βγαίνουν χρόνια.
1: Ό,τι να είναι.
2: Είδες, σου λέω, είμαι θείος.
1: Είμαι θείος, ρε. Είσαι μπάρμπας, δεν είσαι θείος. Είσαι μπάρμπας.
2: Μ' αρέσει που πλέον είμαι μπάρμπας. Είμαι αυτό, είμαι ο μπαρμπαθείος, ο μπαρμπαθανάσης. Δηλαδή, τι κάνει ο Θανάσης, βλέπει μπάλα. Πάλι, ναι, αφού είναι θείος. Κομπολόι. Το είχα φτιάξει όλο, ρε.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς για τον Αργύρη που το στέλνει κατευθείαν στην Τίνο από την Αθήνα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά στον Σφαίρα 102.2.

0: Είναι η Άννα Βύση και το Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά. Όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 693-610-1022 στο Viber. Η Δώρα λέει: μιας και είμαι πάνω στη μηχανή και σας ακούω, θα μπορούσατε να βάλετε τη μηχανή της μπουνάτσα. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό.
1: Μηχανή μπουνάτσα.
0: Δεν το ξέρω. Μήπως εννοεί κάτι άλλο. Καταρχάς γράφεις μήνυμα την ώρα που είσαι πάνω στη μηχανή.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Επειδή έχει
0: σταματήσει κάπου, φαντάζομαι.
1: Όχι, μπορεί να κάνει και το άλλο. Μπορεί να έχει ηχητική εντολή από τα ακουστικά της και, και να λέει στο μήνυμα, γράψει μήνυμα, στείλει στο Viber αυτό.
0: Έχει βάλει και emoji εδώ τώρα.
1: Ναι, γίνεται, βάλει και emoji. Δεν είσαι εντολές και τα κάνει το κινητό. AI.
0: Πάνω στη μηχανή, επαναλαμβάνω.
1: Καθώς και... οδηγάει, το κάνει με το ακουστικό. Επιτρέπεται, βάσει νόμου.
0: Ναι. Επίσης, τώρα που πάμε για emoji, τι είναι αυτό το καινούριο στο TikTok που όταν κάποιος σου γράψει καρδιά, σου γράφει το TikTok κόκκινη καρδιά, κόκκινη καρδιά, κόκκινη καρδιά. Από κάτω. Δάκρυα χαράς, δάκρυα χαράς.
1: Προσπαθεί να σε βάλει μέσα live.
0: Σου εξηγεί το emoji.
1: Όχι, προσπαθεί να σε ψήσει να μπει στα live. Να είσαι και εσύ σαν το τρανό που σου λέγε χθες.
0: Όχι, άλλο σου λέω, παιδί μου. Δεν έχει καταλάβει τι σου λέω.
1: Δείξε μου.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι στο TikTok τόσο βάλει. Είμαι μπάρμπας. Είμαι Instagrammer.
0: Ρε, παιδί μου, στέλνεις ένα TikTok, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θέλεις να πατήσεις σε αυτό το emoji που κλαίει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και σου, αντί να σου βάλει το emoji, σου γράφει δάκρυα χαράς.
1: Εντάξει, μπορεί, ρε, παιδί μου, ξέρω εγώ, να είναι για τους ανθρώπους που δεν ακούνε καλά να διαβάζουν τι στέλνουν.
0: Για τους ανθρώπους που δεν ακούνε.
1: Ναι, και μπορεί να θέλουν να διαβάζουν.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λες.
1: Έχει καεί, ρε παιδιά, η κοπέλα.
0: Με μισό λεπτάκι, ναι.
1: Δείξε μου για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Είναι όπως λειτουργούν για τους κοφάλαλους.
0: Ωραία, περίμενε. Σίγουρα κάποιος το έχει δει και θα μας στείλει στο Viber. Θα μας στείλει στο Viber. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή εγώ.
1: Έχει αγχωθεί πάρα πολύ η Ελίνα αυτή τη στιγμή. Θέλω να μάθει.
0: Δεν έχω αγχωθεί, απλά μου κάνει εντύπωση. Λοιπόν, Δώρα μου, αν είσαι πάνω στη μηχανή, κατέβασε παρακαλώ. Εμείς ένα μηνύματα, έτσι να επανέλθουμε στη Δώρα. Τι λέει, καλησπέρα. Το τραγούδι που ζήτησε η κοπέλα είναι αυτό. Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, η μηχανή. Α, να το ακούσουμε όμως το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
1: Πάμε.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Πάμε.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-779-31. Βγείτε αέρα να παίξουμε. Αν είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο, μαζί με το Θανάση παίζετε. Και διεκδικείτε σήμερα, θα το κάνουμε σκάτσα το δώρο. Θα δώσουμε πακέτο κόμπο πίτσα φαν τώρα.
1: Όχο.
0: Και το ρολόι ούζου μετά στην απαγγελία. Λοιπόν, μία high protein πίτσα, μία protein salad και ένα tropical bites. Όλα αυτά σε ένα πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Έλλη.
0: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Νίκαια.
0: Το Έλλη από πού βγαίνει το δικό σου?
3: Εμένα είναι το αρχαίο.
0: Πώς?
3: Το αρχαίο, από την Έλλη και το Φρίξο.
0: Ναι, αυτό λέω. Έλλη, κατευθείαν σε βαφτίσανε.
3: Έλλη. Σκέτο, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Έλλη μου.
3: Ναι.
0: Είσαι πιο έξυπνη από ένα δεκάχρονο, μαζί με το Θανάση. 5 ερωτήσεις, όποιος φτάσει πιο πολλές νίκες κερδίζει. Πακέτα κόμπο πίτσα φαν και ξεκινάς εσύ. Είσαι έτοιμη?
3: Βεβαίως.
0: Ποιο είναι το μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου?
3: Η Κρήτη.
0: Η Σικελία.
3: Α.
0: Τι είπατε, Θανάση?
1: Τίποτα, αγαπητέ.
0: Θανάση, ποιος Έλληνας εγγραφέας έγραψε το Καπετάν Μιχάλη?
1: Αχ, Αναγνωστόπουλος.
0: Ο Καζαντζάκης.
1: Αχ, δεν το ξέρω.
0: Έλλη, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Σεούλ?
3: Δεν ξέρω.
0: Η Νότια Κορέα. Θανάση, ποιος ήταν ο πατέρας του Ηρακλή σύμφωνα με τη μυθολογία πάντα?
1: Του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή. Του Ηρακλή δεν ήταν.
1: Κόλλησα.
0: Ο Δίας.
1: Αχ, ρε γάμα, ναι, αυτός που έκλεβε γυναίκες.
0: Έλλη, ποια είναι η μεγαλύτερη χερσόνησος της Ελλάδας?
3: Χερσόνησος.
0: Ναι. Η Πελοπόννησος. Θανάση.
1: Παλεύουμε με την ασχετοσύνη και οι δυο μας σήμερα.
0: Έχω κάνει 4, γιατί μου βγαίνουν 3?
3: Δεν ξέρω.
1: Όχι, καλά είσαι εσύ, 2-2.
0: Θανάση.
1: Αν δεν τη βρω, κερδίζει.
0: Τι λες καλά, αφού δεν έχει βρει κάτι σωστό.
3: Δεν έχω
0: ούτε
3: βρει.
0: Εσύ, ούτε εσύ.
1: Δεν είμαι.
0: Θανάση, πόσες πλευρές έχει ένα σκύβος?
1: Πόσες πλευρές έχει ένα σκύβος? Λοιπόν, είναι 3D, πρέπει να το δω. Δηλαδή,
0: Θανάση, τελείωνε.
1: 4, 8, 10,
0: 6.
3: 6.
0: Πάμε στην τελευταία ερώτηση.
1: Όποιος προλάβει. Όποιος προλάβει.
0: Και είναι όποιος προλάβει, εντάξει.
1: Άντε, να σε δω.
0: Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα?
1: Η Λάικα.
0: Λέγε, Θανάση.
1: Η σκύλα.
0: Ο Γιούρι Γκαγκάρινε, Θανάση.
1: Ο Γιούρι Γκαγκάρινε πριν είχε πάει σκυλί και μετά είχε πάει κυσαλόπι γάτα. Πρώτα σκοτώσαμε.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, αγάπη. Φιλάκια.
1: Προσπάθησα. Προσπάθησα!
0: Μην το λες αυτό, ότι και καλά τους αφήνεις να κερδίσουν. Ε.
1: Όχι, προσπάθησα.
0: Έχουμε πάρα πολλοί ακροατές, απλά εσύ.
1: Ήθελα να κερδίσω σήμερα, δεν το είχα.
0: Δεν το είχες.
1: Σήμερα δεν το είχα.
0: Παρακαλώ.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Ευγένιος.
0: Ευγένιος, από πού τηλεφωνεί?
4: Από την Σιγουρού αυτή τη στιγμή βρίσκομαι.
0: Ορίστε.
4: Σιγουρού.
0: Το όνομά σου συμβαδίζει και με τη φωνή σου. Είσαι πολύ ευγενή. Έχεις μια ευγενική φωνή, δεν έχει?
4: Μην το έχουν ξαναπεί, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά.
4: Από πού τηλεφωνεί? Να πιάσω γραμμή πολύ καιρό. Και στο πρωινό και στο απογευματινό. Θα ακούω εδώ και 2 χρόνια ακόμα με τον Νίκο που ήσασταν.
1: Αχ, πάλευες να βγεις με τον Νίκο, ε!
0: Πολύ. Ευγένεια.
1: Βγήκε στο Θανάση, εντάξει.
4: Και με το Θανάση. Γι' αυτό και σ' άκουγα.
1: Καλά, εντάξει, μην αρχώνεσαι.
0: Κάτσε τώρα, ναι, αλλά αυτό που κάνεις είναι να του τη λες τον άνθρωπο. Καλά σου λέει.
1: Για πλάκα το είπα.
0: Δεν είπα, κάνουμε πλάκα πάντα, Θανάση.
1: Μη φοβάσαι, Ευγένεια.
0: Ευγένεια, πού πηγαίνεις τώρα?
1: Είμαι με τον Νίκο.
4: Μόλις κόλλησα και πάω να παρκάρω, να πάω σπίτι.
0: Και τι δουλειά κάνεις?
4: Είμαι οδηγός λεωφορείων, τουριστικά.
0: Α, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κερδίσεις πακετάκι πίτσα φάνα από το απογευματινό, να το απολαύσεις και να χαρείς ένα ωραίο βράδυ. Είσαι έτοιμος?
4: Έτοιμος, ναι.
0: Ξεκινάει ο Θανάσης. Θανάση.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ολλανδίας?
1: Το Άμστερνταμ.
0: Μπράβο, Θανάση. Ευγένιε, ποιο ζώο έχει 8 πλοκάμια?
4: 8 πόδια.
0: Μπράβο, Ευγένιε. Θανάση,
1: ναι.
0: Πόσα λεπτά έχει μία μέρα?
1: Πόσα λεπτά?
0: Ναι.
1: Έχει μια μέρα. 3.000.
0: 1.440.
1: Αχ,
0: Ευγένιε, ποιο είναι το μικρότερο κράτος στον κόσμο?
4: Ποιο είναι το?
0: Μικρότερο κράτος.
4: Μονακό.
0: Το Βατικανό. Θανάση, ποιος ήταν ο Αριστοτέλης?
1: Ο αδερφός μου.
0: Έλα, τελείωνε.
1: Α, φιλόσοφος.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Και μαθηματικός.
0: Ευγένιε. Αν κερδίσεις τώρα, πάμε σε ξαφνική ερώτηση. Εντάξει, δεν θέλουμε ξαφνικό θάνατο, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, Ευγένιε, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ιρλανδίας? Ιρλανδίας.
1: Ιρλά.
4: Ιρλανδία.
0: Το Δουβλίνο. Σε ευχαριστούμε, Ευγένιε. Φιλάκια.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε. Τι καλό.
1: Ένα δεν ήμασταν.
0: Όχι, 2-1.
1: Με νίκαγε.
0: Όχι, εσύ νικούσες. Ναι. Παρακαλώ.
1: Τι το θέλατε από το Άμστερνταμ?
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Δήμητρα, είμαι γνωστή. Παίρνει τηλέφωνο τα απογεύματα.
0: Για να το λες, είναι που έχουμε ξεκινήσει τώρα, κατάλαβες. Και λίγο. Πήρες και χθες, δηλαδή?
5: Πήρα την προηγούμενη εβδομάδα 2 φορές, νομίζω.
0: Έχεις ξανακερδίσει?
5: Αμέ.
0: Κανονικά, θα πρέπει να αφήνουμε όταν κερδίζουμε ένα δώρο, να αφήνουμε λίγος καιρός να περνάει για να κερδίζουν κι άλλοι, κατάλαβες?
5: Μπορώ να παίξω και να χάσω εγώ για το παιχνίδι πέρα.
1: Ωραία, έλα.
0: Ωραία, άμα κερδίσεις, κέρδισες.
1: Ωραία, όχι, είναι δίκαιο.
0: Λοιπόν,
1: παιδί,
0: πάμε.
1: Ναι.
5: Πάμε.
0: Ξεκινάει η Δήμητρα. Δήμητρα, ποιο είναι το αντίθετο του σκοταδιού?
5: Το φως.
0: Το φως, μπράβο Δήμητρα. Θανάση, ποια χώρα έχει πρωτεύουσα τη Μόσχα?
1: Η Ρωσία.
0: Μπράβο, Θανάση. Ποιο είναι το πιο ψηλό ζώο στον κόσμο?
5: Χαμηλοπάρδαλο.
0: Μπράβο. Θανάση, ποιος ήταν ο θεός του κρασιού στην αρχαία Ελλάδα?
1: Διόνυσος.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: 2-2 είμαστε.
0: Δήμητρα, ποιο είναι το χημικό σύμβολο του σιδήρου?
5: Δεν ξέρω.
0: F-E. Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Φιλανδίας?
1: Έλσινκι.
0: Μπράβο, Θανάση.
5: Κέρδισε, έχασα. Μπράβο, παιδιά, μας φετάτε τέλεια παρέα. Φιλιά πολλά.
0: Φιλάκια, Δήμητρα. Γεια. Πάμε, γιατί ώρα είναι και 27, ε.
1: Εντάξει, ωραία είναι, περνάω ωραίο.
0: Θέλετε last call?
1: Εγώ θέλω να βγάλω ένα κερδίσει σήμερα, να πάρει λίγο το δώρο. Έλα, τελευταίο, το λάσκο.
0: Οι ερωτήσεις είναι εύκολες, δεν είναι?
1: Είναι πολύ εύκολες οι ερωτήσεις, όντως. Και είναι και επαναλαμβανόμενες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα παρατηρείς λίγο. Αυτό φαίνεται ότι δεν μας ακούτε κάθε μέρα. Εγώ αυτό έχω να πω μόνο. Κρατάω παρουσίες.
0: Παρακαλώ.
6: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
6: Μαργύρης, είμαι που έστειλε μου άλλη τη Μαλδί.
1: Τι?
0: Και η ψυχή στην Τίνο ποια είναι?
6: Πολλά λες.
0: Α,
1: πολλά λες.
0: Σε μένα το πεις αυτό?
6: Όχι. Πολλά ζητάει όμως.
0: Ορίστε.
1: Πολλά ζητάει.
6: Είναι κάτι παράνομο.
0: Μισό λεπτάκι. Ο Αργύρης έστειλε μήνυμα.
6: Για μια ψυχή στην Τίνο.
0: Και ζήτησε ένα τραγούδι για μια ψυχή στην Τίνο.
1: Okay. Τώρα συντονίστηκα.
0: Και εγώ τον ρώτησα που το έστειλε σε εμάς το μήνυμα και μου είπε πολλά λες. Ο Αργύρης.
1: Εντάξει, δεν θέλει. Τώρα πήρε να παίξει. Λέει, δεν θα μιλάμε τώρα για την ψυχή.
0: Ναι, ωραία.
1: Το στείλαμε το μήνυμα.
0: Αργύρι, πάμε. Ξεκινάει ο Αργύρης. Πόσα γράμματα έχει το ελληνικό αλφάβητο?
7: 24.
0: Μπράβο. Θανάση, ποια είναι η πρωτεύουσα της Σκωτίας?
1: Το Ενδιβούργο.
0: Μπράβο, Θανάση. Αργύρι, ποιο είναι το φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει όταν η γη περνά ανάμεσα στον ήλιο και τη σελήνη?
7: Έκλειψη.
0: Μπράβο. Θανάση, ποιο ήταν ο πατέρας του Οδυσσέα?
1: Εδώ κόλλησα τώρα.
0: Έλα, ρε, Θανάση.
1: Δεν μου έρχεται. Λάερτης.
0: Λάερτης. Όπως την εκπνοή.
1: Μου ήρθε.
0: Λοιπόν, Αργύρι, ποια είναι η πρωτεύουσα της Ινδίας?
7: Δεν ξέρω.
1: Εδώ είναι πρόβλημα, γιατί πολλοί τον μπερδεύουν.
0: Το Νέο Δελχή. Και πάμε στην ερώτηση που όποιος προλάβει. Εντάξει.
1: Πάμε,
0: είστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Ωραία. Ποιο όργανο του σώματος είναι υπεύθυνο κυρίως για την πέψη?
7: Στομάχι.
1: Το στομάχι.
0: Μπράβο σου! Κέρδισε ο Αργύρης.
7: Μερσί, μπακού.
1: Μερσί, Αργύρη, μείνε στη γραμμή.
0: Γεια σου, Αργύρη.
7: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζονάκη και το «Σαν ήμουν παιδί». Μιλήσαμε πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει, μωρέ, μωρέ, μια φορά στο τόσο.
0: Έχουμε ζαλίσει τον κόσμο τώρα που είναι στην κίνηση.
1: Εντάξει, έχουν διασκεδάσει.
0: Δεν έχουν διασκεδάσει.
1: Έχουν μορφωθεί.
0: Θέλουν να ακούσουν τραγούδια.
1: Εμείς το κάνουμε για να το πάρουμε αυτό η κομπή στη τηλεόραση.
0: Σαν ήμουν παιδί.
1: Προσπαθούμε.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
2: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
3: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
4: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα

0: πρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Το πρωινό σου,
6: το καλύτερο.
5: Το απογευματινό σου break,
3: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
5: το καλύτερο.
3: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
5: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
5: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
5: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
5: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
6: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
7: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
8: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: ανοιχτή ακρόαση ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει από αποκλειστική μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Το λογαίνει τραγούδι του Πάνου Κιάμου. Ανοιχτή ακρόαση εδώ παρέα μέχρι τις 8. Απογευματινό Σφαίρα και πολλά φιλιά στην Δώρα, η οποία μας λέει: είχα σταματήσει το περίπτερο και σας έγραψα. Αν και γίνεται αυτό που λέει ο Θανάσης.
1: Είδες.
0: Είχε σταματήσει το κορίτσι.
1: Είχε σταματήσει όμως.
0: Εγώ απλά αγχώθηκα. Δεν θέλω να παίρνετε τηλέφωνο να βγαίνετε στον αέρα όσο οδηγείτε, είτε μηχανείτε αυτοκίνητο, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Άλλοι τρέχουν με 300 και τραβάνε βίντεο και τα ανεβάζουν.
0: Επίσης.
1: Ή μιλάνε.
0: Επίσης. Ποιος.
1: Τα κάνουν πάρα πολύ αυτά.
0: Επίσης, κάπου διάβασα ότι επειδή δεν έχουμε καταλάβει. Θα βάλουμε όλο και τον εαυτό μας μέσα. Και εμείς μέσα. Ακριβώς τι συμβαίνει με το κινητό όταν το χρησιμοποιείς κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Όχι, τίποτα ακόμα.
0: Κάπου διάβασα ότι αυστηριοποιείται παραπάνω ο κώδικας για το ακινητά. Νομίζω είναι 4.000 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση άδεια.
1: Πάντως.
0: Μάλλον και βλακίες, δεν ξέρω, αλλά έτσι διάβασα.
1: Συμφωνώ και ναι και όχι. Θα σου πω με την αυστηροποίηση. Απλά θα προτιμούσα να έχω ένα κράτος πρόνοιας και όχι ένα τιμωρητικό κράτος. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή να φροντίσει για το κομμάτι της παιδείας η κοινωνία μας και το κράτος και όχι να τιμωρεί τους πολίτες παίρνοντας τους τα λεφτά.
0: Ναι, άκου, θα σου πω όμως κάτι.
1: Μπορεί να φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση χωρίς να έχουμε φτάσει.
0: Θα σου πω κάτι. Από όταν έγινε πιο αυστηρός ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας,
1: ναι,
0: έχουν μειωθεί πάρα πολύ και τα τροχιά και όλα αυτά. Γιατί φοβόμαστε.
1: Οι συνηθίες όμως δεν έχουν αλλάξει.
0: Φοβόμαστε. Εκτός
1: φοβόμαστε να μην πληρώσουμε, όχι να μην πεθάνουμε.
0: Τουλάχιστον φοβόμαστε.
1: Αυτή η χώρα πάντα με τον φόβο πάει μπροστά.
0: Ναι,
1: συμφωνώ. Ναι.
0: Ο γιος με παίρνει. Τι να πω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω.
1: Μιτσάκο, είμαστε λοιπόν, εκπομπή αγορινά.
0: Θέλετε να συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε.
2: Θα προτιμούσες.
1: Να.
0: Λοιπόν, το πιο άκυρο πράγμα που έχεις ψάξει στο Google επειδή σου άρεσε κάτι. Ή οτιδήποτε. Ή όχι, γενικά το πιο άκυρο πράγμα που έχεις ψάξει στο Google.
1: Να πω τώρα τι είναι. Εντάξει, είχα ψάξει, ρε παιδί μου. Τι είχα ψάξει. Έχω ψάξει πάρα πολλές βλακίες.
0: Εγώ γράφω, ας πούμε. Θέλω να. Έτσι.
1: Και τι θα σου βγάλει.
0: Να δω τι βγαίνει. Θέλω να δω τα ένσημά μου. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Αυτό θα είναι μια παράσταση. Εγώ έχω ψάξει, γιατί το έχω κάνει, προσπάθησα να το κάνω μόνο μου και το κατάφερα, πώς φτιάχνουμε το καζανάκι.
1: Και τελικά?
0: Το φτιάξα.
1: Με το, πώς, ρουμπινές.
0: Όχι, φλωτέρ.
1: Το φλωτέρ.
0: Αλλά έβλεπα και tutorial ταυτόχρονα. Στο YouTube, κατάλαβες.
1: Έτσι είπα, άμα δεν ξέρεις κάτι, παιδιά, μπαίνεις YouTube και ψάχνεις. Εγώ τι είχα ψάξει, αν μπορείς να φουσκώσεις... Να μην το πω.
0: Τι να φουσκώσεις.
1: Ναι, γιατί σε εδώ τη σοβάρεψε.
0: Τι ήθελες να φουσκώσεις.
1: Ήθελα να δω, παιδί μου, πόση ώρα θέλεις για να φουσκώσεις μια κούκλα σιλικόνης. Αν χρειάζεται τρόμπα. Το είχα απορία μια φορά.
0: Η κούκλα σιλικόνης τι είναι.
1: Ερωτικό βοήθημα, ρε.
0: Α, έχεις.
1: Όχι. Αλλά σκεφτόμουν να πάρω σε κάποια φάση. Όταν ήμουν πολύ μόνος μου. Αλλά μετά είδα ότι είναι πάρα πολύ ακριβές. Και μετά λέω
0: πόσο
1: αυτό.
0: Πόσο κάνεις.
1: Έκανε 3.000.
0: Τι λέει.
1: Λέω τρόμπα θα έχει.
0: Γιατί σου φτιάχνει καφέ.
1: Όχι, τίποτα, απλά είναι έτσι. Άκαμπτη βέβαια.
0: Και εσύ θέλεις να ξέρεις πόση ώρα. Έλα μέσα.
1: Έλα μπες. Γεια Στεφανία.
0: Καλώς Στεφανία, έχεις ακούσει τι λέμε. Γι' αυτό μπήκες.
3: Όχι, τι λέτε.
1: Ήρθε πάνω στην κατάλληλη ώρα.
0: Το ρώτησα. Έχουμε βάλει ένα ερώτημα. Ποιο είναι το πιο άκυρο πράγμα που έχεις ψάξει στο Google. Και εγώ είπα πώς να αλλάξω φλωτέρ στο καζανάκι.
1: Και εγώ τη είπα την αλήθεια για λίγο.
0: Ο Θανάσης πώς να φουσκώσεις μια κούκλα φυσιλικόνης.
1: Αν μπορείς.
0: Φουσκώνει και με το στόμα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τελικά δεν είναι δύσκολο.
0: Θέλει τρόπα.
1: Ναι.
0: Θέλει.
1: Πάντα όλα αυτά θέλουν κίνηση στο χέρι. Πάρα πολύ. Έτσι. Πιεσμένες από το στήθος.
0: Εσύ τι έχεις ψάξει, Στεφανία.
3: Τι έχω κάνει το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
1: Νόριστε. Πάρα πολύ ωραίο. Τι κάνεις με το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
0: Τι κάνει.
3: Τι έχω κάνει το αμάξι όταν τελειώνει η μπαταρία.
1: Αυτό. Αυτό σου κάνει. Ναι, είναι η μίζα που δεν παίρνει η ρουφιάνα.
0: Και τι κάνεις άμα τελειώσει η μπαταρία.
1: Κλαις.
0: Η Στεφανία σίγουρα θα έβαλε τα κλάματα. Είναι αυτό που σου βάζουν καλώδια κάπου.
1: Ναι. Πλέον δεν, γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα την μπαταρία την έχουν κρυμμένη.
0: Ναι.
1: Σου λέει είναι σαν τα κινητά, είναι όλο μαζί.
0: Σκεφτόμουν ότι δεν θα έπρεπε να βγουν power banks για αυτοκίνητα.
1: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν.
0: Υπάρχουν, ναι.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: μικρά,
0: πώς φορτίζεις το κινητό.
1: Υπάρχουν.
0: Πώς θα κάνουν άραγε.
1: Όχι, δεν είναι πολύ ακριβά.
0: Περίμενε.
1: Ψάχνω. Με κάνα 50 σου βρίσκω. Αν πάμε και Κινέζικη αγορά, και με 5.
0: Σταμάτα, Θανάση. Λοιπόν,
1: καλά,
0: παιδιά, υπάρχουνε, υπάρχουνε κινητές και φορτιστές μπαταρίες αυτοκινήτου.
1: Για πες, πόσο?
0: Λοιπόν, 59 ευρώ, 63 ευρώ.
1: Για γράψε και για τρόμπα, κούκλας.
0: Στανάση, όχι, δεν τα ψάχνω εγώ αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι μισό λεπτάκι λίγο να
1: ρε,
0: το βρω.
1: Ρε, μου αρέσει πάρα πολύ να σας σοκάρω.
0: Άσε μας, Θανάση.
1: Είναι τέλειο, δηλαδή.
0: Θέλω να
1: σας
0: πω για το designer outlet, το οποίο θα το επισκεφτώ και εγώ σίγουρα, γιατί είχα πάει και πέρσι και ήταν πάρα πολύ ωραία. Για τρεις μόνο μέρες, από 2 ως 4 του Οκτώβρη, δηλαδή από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα, για τρεις μόνο μέρες, με μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands, όπως Nike, στο Nike Factory Athens Store, που είναι καταπληκτικό, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχεις πάει στο Nike, στο designer?
1: Έχω πάει, εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel και πάρα πολλά ακόμα. Οπότε, αν ψάχνεις αφορμή για μια φθινοπορεινή shopping βόλτα, το εκδοτικό χωριό σε περιμένει και είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Και είναι και πολύ ωραία βόλτα και με τα παιδιά, γιατί είναι ανοιχτό και κάνεις βόλτα, τρως, πίνεις καφέ, ψωνίζεις και τούμπαλινγκ ξανά από την αρχή και όλα αυτά.
1: Λοιπόν, εγώ έχω τώρα μια απορία που μου γεννήθηκε, θυμήθηκα, γιατί λειτουργώ με χρόνο. Θέλω λίγο χρόνο.
0: Αυτό όμως το ραδιόφωνο γενικά δεν είναι.
1: Τι να κάνω, μου λες τα θέματα
0: που ωφέλιμο.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Μου μιλάς στο παραδέκα για αυτό που λέγαμε και 20.
1: Περίμενε λίγο, ναι, ρε, ξέρω, έχω μια απορία τώρα να την γκουγκλάρουμε.
0: Ναι, πες μου.
1: Λοιπόν, άρχισε να γουγκλάρεις. Θα είμαι κακός χριστιανός αν κάνω το σταυρό μου με το αριστερό?
0: Ναι.
1: Γιατί? Για γράφτο. Να δούμε τι θα μας πει. Έχω μεγάλη απορία.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν είναι σωστό. Την κόρη μου είδα εγώ μια μέρα στο σχολείο, πρώτη δημοτικού.
1: Τι κάτα γίνεται αυτό?
0: Κάταγε τη τσάντα με το δεξί με το... και της έκανα νόημα. Και μου λέει, είναι το χρησιμοποιώ. Το δεξί χέρι. Τη έκανα νόημα από τα κάγκελα. Εγώ, παιδί μου, το άλλο χέρι. Το χρησιμοποιώ αυτό. Λέω, εντάξει, συγγνώμη.
1: Έλα, κούκλα, ρε.
0: Δεν μου συγχωρώ.
1: Όσο ακούμε μουσική.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Πες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
4: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονοδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα.

0: Το Flex ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
2: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο.
3: Το μπαλιάτσο.
2: Και την έβαψες.
4: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
5: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
6: Μεγάλη προσφορά.
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά.
7: Ούτε.
6: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
11: δι κουαλίτα.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο

0: Τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Πήρα 10!
2: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2. Γιατί δεν ακούω? Α, γιατί τα ακουστικά μου δεν δουλεύουν καλά.
1: Σαμποτάρει τον εαυτό τη, μόνο η Ελίνα το κάνει αυτό.
0: Ναι, γενικά τα ακουστικά μου μία. Άμα πρέπει να κουνήσω λίγο καλωδιάκι, κατάλαβες. Λοιπόν, είναι σήμερα Τετάρτη, 30 του μηνός, 30 Σεπτεμβρίου. Η ώρα έχει πάει 6, 6 και 5 για την ακρίβεια. 693, 610, 102,2 στο Viber. Σας περιμένουμε όπου και να είστε. Ευχόμαστε να είσαστε καλά. Πολλά φιλιά σε εσάς, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο sfera.gr και το Sfera Application βεβαίως. Κάτι ήθελα να σου πω. Α, διάβαζα παιδιά. Που λέγαμε στην αρχή ότι είσαι θείος και ότι λες. Λοιπόν, φράσεις που λένε οι μεγαλύτεροι και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται.
1: Πέστες και να δεις, είμαι απόλυτα ειλικρινής ότι κάποιες τις λέω. Γιατί μπάρμπας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι.
0: Όταν ήμουν εγώ στην ηλικία σου.
1: Το λέω όλη την ώρα. Το έλεγα συνέχεια στη μικρή. Άρα και να μπράβο 22.
0: Λοιπόν, νούμερο 2. Αυτό δεν είναι κανονική δουλειά. Καλά, κλασικό. Πρέπει να ακούγεται συνέχεια τώρα αυτό.
1: Όχι.
0: Με influencers και αυτά.
1: Αυτό δεν το λέω γιατί αλλιώς θα είμαι άνεργος.
0: Καλά, εσύ ναι.
1: Δεν
0: μπορώ να το πεις. Είναι η εξάπλωση της τηλεργασίας. Καμιά φορά που λέω έχω τηλεργασία σήμερα.
1: Όχι, ούτε
0: και αυτό θα μου λέγει η μαμά μου, η γιαγιά μου. Γιατί δουλεύεις, αφού είσαι σπίτι. Το καλά, κλασικό.
1: Ο πατέρας μου ακόμα πιστεύω ότι ζω με επίδομα. Λέω άνεργος είναι αυτός. Λέω πατέρα, όχι, έχω εκπομπή. Α, μου λέει ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, νούμερο 3. Απλώς πρέπει να δουλέψεις περισσότερο. Οι παλαιότεροι, οι πιο ας πούμε ηλικιωμένοι, δεν αντιλαμβάνονται την εργασία. Νομίζουν ότι όσο πιο πολλές ώρες δουλεύεις, τόσο πιο πολλά χρήματα παίρνεις. Καταλαβαίνεις.
1: Τόσο ξέρανε οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, απλώς αγόρασε ένα σπίτι πια. Αυτή είναι μια τάκα.
1: Κοίτα, εντάξει, όχι. Τελικά ούτε αυτό το λέω. Τελικά πολλά δεν λέω. Μόνο τα δύο πρώτα.
0: Εμείς μια χαρά τα καταφέραμε χωρίς ψυχοθεραπεία. Άρα ούτε εσύ τη χρειάζεσαι.
1: Όχι, αυτό το λέω.
0: Αλήθεια, μωρέ,
1: λες. Το λέω, ναι.
0: Τι λες, καλέ.
1: Εγώ μια χαρά τα έχω καταφέρει.
0: Η απάντηση είναι και είδα πώς βγήκατε.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Είμαι, δεν κατάλαβα.
0: Ποιος είναι στο τηλέφωνο?
1: Ο ψυχοθεραπευτής.
0: Το παιδί μου.
1: Για ψυχοθεραπεία είναι, δε.
0: Όχι.
1: Το μεγάλο.
0: Το μικρό-μικρό.
1: Το...
0: Λοιπόν, θα καταλάβεις όταν μεγαλώσεις, άλλη ατάκα.
1: Αυτό το λέω.
0: Έτσι είναι ο κόσμος.
1: Και αυτό το λέω. Αυτή είναι η κοινωνία της, έλεγα Λενίτσα. Αυτή είναι αυτή.
0: Νομίζω ότι περνάς δύσκολα, να σου πω εγώ τι έχω περάσει.
1: Α, και αυτό το λέω.
0: Είσαι boomer. Λοιπόν, για να δω άλλη. Αυτή δεν έχει άλλη. Άλλες ατάκες που λένε οι μεγαλύτεροι.
1: Κοίτα, άλλες ατάκες.
0: Καλά, κλασική ατάκα της μάνας μου, της γιαγιάς μου. Να πεθάνω να δω τι θα κάνετε.
1: Ναι, εντάξει, αυτό το λέω. Εμένα ο πατέρας μου μας απειλούσε πάντα, ρε παιδί μου, με τη διένθεση του σπιτιού. Ότι αν κάνουμε κάτι εκεί, θα πάτε τάδε. Από τώρα μια ατυχία εδώ. Παπαδοπούλ 65 αυτό το καλοκαίρι. Δεν πας
0: μου. Ναι.
1: Ήταν κλασική του ατάκα. Ατάκα το άλλο είναι εντάξει, τα κλασικά αυτά παλιά που βάζαν σειρές. Πέτρα σας πάτε. Άχρηστη θα καταλήξει την κοινωνία.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχουμε βγει και εμείς.
1: Ακόμα μου τα λέει,
0: βέβαια. Δηλαδή, είμαστε μια γενιά που η Σαγιονάρα έκανε κλατς. Η λαστιχένια, η βαριά όμως η Σαγιονάρα, όχι αυτές που είναι τώρα.
1: Το κατάβια το κλάμα σου που το έγραψε εδώ ένα φίλο μου, το έλεγε συνέχεια.
0: Και ο Ράτσος μου το έχει πει αυτό.
1: Ναι, κατάβια το κλάμα σου. Μου το έκανε έτσι μέσα από τα δόντια.
0: Ναι. Μιλούσανε χωρίς να ανοίγουν τα στοιχεία. Ότι ήταν πιο φοβιστικό αυτό.
1: Για κάποιο λόγο εμένα με πηγαίνα συνέχεια στην εκκλησία. Μικρό, μήπως σωθεί το παιδί. Και με κοιτάζει ο πατέρας μου συνέχεια έτσι στραβωμένος και μου κάνει έτσι με τη μύτη μπροστά την κίνηση. Και λέω τι έχω κάνει τώρα, έχω ξεφύσει κάτι ξεκούμποτο. Και ψαχνόμουν εγώ και όντως πάντα κάτι έκανα.
0: Ναι, είναι ατάκες.
1: Το τριβοκάριδο.
0: Λοιπόν, καλά, ίδιος ο πατέρας σου είσαι, ίδια η μάνα σου είναι.
1: Δεν ξέρεις, είσαι μικρός.
0: Μάζεψε το γιο σου. Μάλιστα την κόρη σου, γιατί είναι δικιά σου η κόρη. Τώρα δεν έχουμε μαζί.
1: Όταν κάνει κάτι καλό το παιδί μου. Κλασικό. Αλλά παιδιά, αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και το κάνεις και εσύ στα παιδιά σου, κοφτό. Δεν θέλω να με αντιμετωπίζουν όλα σαν μικρό παιδί. Ο πατέρας μου, έχω πάει 40 χρόνια και νομίζω
0: τι
1: ότι έχω
0: μέντε. Τι κάνω εγώ?
1: Αντιμετωπίζεις τα παιδιά σου σαν παιδιά. Τώρα ακόμα μου πεις είναι παιδιά. Σε 5 χρόνια δεν θα είναι.
0: Το 5χρονο πώς θα αντιμετωπίζω, ας πούμε.
1: Α, το 5χρονο, λέμε και το μεγάλο.
0: Το 14χρονο.
1: Εντάξει, δώσ' του λίγο αέρα.
0: Γιατί δεν έχει αέρα. Μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει.
1: Σιγά μου, για 3 μπρο που σου λέει την ημέρα.
0: Μιλάμε για 10 μποφόρ κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά θα φτάσει η κατάσταση που ο Αντώνης θα είναι σαν τον Τάκη, τον πατέρα μου. Το παιδί θα είναι 37. Ναι. Και θα του λέει αγοράκι.
0: Όπως μου είχε πει κάποια στιγμή η μάνα μου, που είμαστε μεγάλα πλέον τα παιδιά της, και εγώ και τα αδέρφια μου είμαστε μεγάλοι, έτσι. Λοιπόν, μου λέει, όταν μου λέει πηγαίνω κάπου, δεν με ρωτάνε πόσα μεγάλα παιδιά έχεις. Με ρωτάνε πόσα παιδιά έχεις. Και ας είσαστε όσο χρονών είσαστε.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν αλλάζει ποτέ.
0: Γιατί ρωτάει πόσα παιδιά έχει.
1: Μωρή, σοφή.
0: Γιατί για τη μάνα και τον πατέρα τα παιδιά είναι πάντα παιδιά.
1: Μωρή, σταμάτα να επικοινωνεί να πούμε τα θέλω για τα παιδιά που ακούν τα κακόμενα. Παίρνουν τηλέφωνο γιατί δεν σε ακούνε, ρε.
0: Δεν παίρνουν να κάνουν, δουλεύει η μάνα του. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Σε γράφουνε, παπίλα. Σε γράφουν. Άστα να πετάξουν, άστα ελεύθερα.
0: Λοιπόν, πάμε στη Pharmacept και συγκεκριμένα στην σειρά Scalp Biome. Εκεί θα βρει το anti-hair loss shampoo, anti-hair loss serum, που συνθέτουν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά τη τριχόπτωση με φυσικό δραστικό BioComplex με Maca Peptide. Τα δύο προϊόντα δρούν συμπληρωματικά, συμβάλλοντας στη μείωση τη τριχόπτωση. Κλινικές μελέτες μετά από 3 μήνες ταυτόχρονης χρήσης κατέγραψαν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τη τριχόπτωση και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα.
1: Την ανοχή σας ζητώ, θα διαβάσω. Αν ψάχνουστε. Γελάτε. Είναι μεγάλο το κείμενο γι' αυτό. Αν θέλετε να διασκεδάσετε, μείνετε.
0: Με δικά σου λόγια, Θανάση μου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ανώτερες σχολές, Δέλτα, εδώ ανήκεις. Βάλε τραγούδι. Όχι, βάλε.
0: Συνέχισε, Θανάση.
1: www.delta360.gr. Γιατί εδώ, παιδιά, ανήκεις. Ανήκεις στις σχολές Δέλτα Αττικής, σε Αθήνα, Περιστέρα, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. Αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερα από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις.
0: Ωραία, τι να σου πω. Πάμε να γυρίσουμε στο Millennium και συγκεκριμένα στο 2000. Ένα τραγούδι που τότε κυκλοφόρησε και μας πήρε το μυαλό. Δεν μπορώ να καταλάβω, μπορώ να τις Φαγιανάκη στον Σφαίρα και τον 2-2.

0: μίλα.
1: Σφαίρα 102,2 απογευματινό. Μελίνα Παπίλα, καταλάβει πάσα. Sorry, κοίταζα τον κύριο Μαρινάκη, κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, είναι στον Ευαγγελάτο.
1: Ήθελα να δω τι λέει. Συγγνώμη.
2: Αφού δεν έχουμε. Δηλαδή, είμαστε στην εκπομπή.
1: Δεν έχει σημασία. Απλά,
2: τι έχει πάθει εσύ.
1: Απλά βλέπω το πρόσωπο και λέω τι να λέει και φαντασιώνομαι.
2: Γιατί τον άφησε ο Ευαγγελάτο και έφυγε. Α. Τον άφησε μόνο του.
1: Α.
2: Του πήρε την εκπομπή.
1: Α, πήγε για την κλήρωση, ρε.
2: Α, συγγνώμη.
1: Παιδιά, αυτό με τις κληρώσεις γενικά στις εκπομπές είναι ό,τι καλύτερο.
2: Γιατί?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ τα δώρα που δίνουν.
2: Τι δίνουνε?
1: Ναι, σου λέει 75 νεκροί. Τι να, είναι στενάχωρο. 10.000 ευρώ δίνουμε σήμερα στην εκπομπή. Το κάνουν όλες οι εκπομπές, βέβαια. Κάποιοι ζητάνε και συγγνώμη πριν. Λέει εντάξει, συγγνώμη τώρα για αυτό που κάνω. 10.000 ευρώ!
2: Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα ρολόι ούζου. 2.11.779.31. Πάμε να παίξουμε, παιδιά. Στην απαγγελία μας πάμε.
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
2: 2.11.779.31. Βγείτε αέρα, καταλάβετε ποιο τραγούδι λέει ο Θανάσης και θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού. Κερδίζετε ένα πολύ ωραίο ρολόι από την εταιρεία Ούζου. Ούζου.gr, το ανανεωμένο e-shop, έχει εξαιρετικά σχέδια και σε ρολόγια, γυναική ανδρικά, και σε πολύ ωραία γυαλιά ηλίου βεβαίως.
1: Εγώ θα βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ.
2: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
5: Γεια σας.
4: Γεωργία.
2: Γεωργία, από πού τηλεφωνείς?
4: Άλυμο.
2: Από τον Άλυμο, τι κάνεις?
5: Επιθετική.
4: Καλά, εσείς πώς είστε?
2: Καλά, γιατί βιάζεσαι?
4: Συνήθως ναι.
2: Τώρα τι κάνεις?
4: Τώρα πάω στις δραστηριότητες στα παιδιά μου.
2: Τι δραστηριότητες?
4: Aerial yoga και ποδόσφαιρο γιος μου.
2: Πολύ ωραία. Η μικρή μου σήμερα με ρώταγε, μαμά, όταν ήσουν μικρή, εσύ λέει πού πήγαινες?
4: Μου την κάνουν και εμένα στην ερώτηση και γελάω.
2: Λέω πήγαινα αγγλικά.
4: Αγγλικά.
2: Γαλλικά. Θα μας σταμάτησα μετά, βέβαια, δεν συνέχισα.
4: Και πιάνω.
2: Πήγαινα αρμόνιο. Πήγαινα γυμναστική. Μου λέει τι γυμναστική. Λέω τι να σου πω τώρα και σένα. Και θέλω να τη πω ότι έκανα πολλά για να μην νομίζω ότι τα στέλνουμε και εμείς καθόμαστε με τον απόδι.
4: Ήταν άλλες εποχές τώρα, εντάξει, έχουν αλλάξει.
2: Καλά, ναι.
1: Εγώ όταν θα με ρωτάνε τα παιδιά, του λέω παιδιά, ο μπαμπάς σας δεν έκανε τίποτα. Πήγαινε παντού και τρώγε τα λεφτά του πατέρα, του παππού. Οπότε για να μην το κάνετε και εσείς αυτό, γίνετε Instagrammer ή απλά δηλώστε κάτι στην Ελλάδα είστε.
2: Σταμάτα, ρε Θανάση. Όταν έχει γκάλο που μας έρχεται πορωμένος εδώ.
1: Έχω πάρει το παλμό.
2: Κάνε reset, τι να σου πω. Λοιπόν, Γεωργία μου, πάμε.
4: Πάμε, αλλά θέλω και ρεφρένο όπως ακούω και στους άλλους.
2: Ό,τι έχει επιλέξει εδώ το production.
1: Δεν φταίω εγώ το ρεφρέν. Μερικές φορές επαναλαμβάνεται η λέξη του ρεφρέν πιο πάνω.
4: Θέλω ρεφρέν γιατί θέλω να κερδίσω.
1: Α, εντάξει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Μου άρεσε την
4: παρέμβαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά. Δεν μπορεί να το δώσουμε το δώρο, δεν κερδίσει, το καταλαβαίνει.
4: Ναι, αλλά σε άλλους λέτε ρεφρέν, σε άλλους δεν λέτε.
2: Ναι, εντάξει, είναι ό,τι πέσει, ό,τι πέσει στο
4: εντάξει,
2: μάτι.
4: Εντάξει.
2: Είμαστε, ουσιαστικά μας λέει η Γεωργία ότι δεν είμαστε σωστοί.
1: Λοιπόν, θα βρω το ρεφρέν.
2: Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Όχι, πάμε
2: παρακάτω.
1: Θα το πω.
4: Εντάξει.
2: Λοιπόν, Θανάση, θέλω σήμερα να το πεις σαν τον τρανό. Πάμε.
1: Ας είμαι ο τρανό. Σαν τη λέει, έτσι και λέω.
2: Αν μας ακούει ο τρανός, θα σας πάρει τηλέφωνο το οποίο είναι.
1: Μαγάρι. Δουλειά μου, χαμηλώνουμε τα φώτα. Η παλμή πιο δυνατή και η νύχτα στο ρυθμό σου μοιάζει να έχει πέσει. Ξέρεις πως για σένα υπάρχω ότι και να σου λέω. Με τα μάτια, δεν μου τη λέγεις τη φωτιά σου και ένα φταίει μόνο ένα μαγικό.
2: Για πες, Γεωργία μου, συγγνώμη.
4: Δεν κατάλαβα λέξη.
1: Με τι να σου κάνω, το τρανό.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
1: Έτσι ακούγεται καλύτερα.
2: Το ξέρεις ότι έκλεισε? Δεν θα μας ξαναπάρει ποτέ. Θα ακούσει σίγουρα άλλο ραδιόφωνο. Μόλις χάσαμε μια ακροάτρια. Κάνει έτσι ο τρανός μου, ωραία.
1: Δεν τον έχω ακούσει ποτέ.
2: Το μαντάμ που μου έλεγες εχθές ότι λέει, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Έκανα μια τραπ διάλειμμα.
2: Σε θέλω να.
1: Κοίτα, οι λέξεις ακουγόντουσαν. Βάλω λίγο να συγκρίνουμε.
2: Αυτό είναι τρανός.
1: Περίμενε λίγο. Αυτό τρανός δεν είναι.
2: Αυτό είναι τρανός.
1: Σίγουρα.

0: καταλαβαίνω τι λέει το παλικάρι.
1: Έχει φάει και τρία.
0: Κάτι για διαμάντια δεν είπε.
1: Εντάξει τώρα, έχουν πέσει και 25 φίλτρα από πάνω του. Εγώ στο TikTok που τον άκουγα εχθές ήταν λες και πέθαινε. Δεν είχα να προέσ. Από φωνή σε φωνή.
0: Εγώ είδα μια δήλωση σε ένα τίτλο, δεν το πάτσα βέβαια, που λέει είναι έγκυος η κοπέλα, του λέει τραβάμε ανηφόρα. Ανεβαίνουμε ανηφόρα. Καλά καλέ. Καλά καλέ, ηρέμησε. Λοιπόν, πάμε. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Καταρίνα.
0: Καταρίνα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Γαλάτσι.
0: Από Γαλάτσι.
1: Πω, Κατερίνα, να ξέρεις, έχεις κλάψει πολύ με αυτή την μπαλάντα, σε βοηθάω. Το αυτό είναι μπαλάντα που θα πω. Οπότε θέλω να χτυπήσει απέναντι στην μπαλάντα, Ελίνα.
0: Ωραία. Τι έγινε?
1: Όχι, ναι. Συνεννοούμε και τραγούδια.
0: Λοιπόν, Θανάση μου, ναι. Τι θυμάσαι την Πετρούλα Κωστίδου? Αυτό έτσι θέλω να το πεις.
1: Γεια σας. Λοιπόν.
0: Πώς το έλεγε? Γεια σας.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι έλεγε, μια ατάκα είχε.
1: Μια συγκεκριμένη ατάκα.
0: Αγάπες μου, όχι. Κάτι έλεγε. Τέλος πάντων, για πες.
1: Μου είναι πολύ δύσκολο γιατί έχω να την ακούσω καιρό. Λοιπόν, ζουζουνάκια μου, τι θα μπορούσα να σας πω για να με πιστέψεις? Ένα μικρό το σ' αγαπώ μόναχα δύο λέξεις. Αν την αγάπη μου εσανθείς, το ξέρω πως θα φοβηθείς. Αυτό που ζούμε τώρα εμείς δεν είναι της στιγμής. Να περιγράψω πως μπορώ τόσες εικόνες. Μου έχω γεμίσει το μυαλό, μείνανε θαμώνες.
0: Για πες.
2: Δεν μου έρχεται.
0: Παιδιά, είναι δύσκολο το παιχνίδι, ούτε εμένα μου έρχεται.
1: Καλά!
0: Ποτέ!
1: Ήταν σωστή επιλογή της Πετρούλα.
2: Δεν πειράζει, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, φιλάκια! Η κοπέλα μας ευχαρίστησε τουλάχιστον. Καλά, και τι να κάνω, τη χάσαμε, το καταλαβαίνετε όλοι έτσι.
1: Τι να κάνω, πάνω όλοι κατινάκι.
0: 2-11-700-79-31. Φιλιά στο Γιάννη.
1: Φιλιά, Γιάννη.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι,
3: καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Εγώ είμαι ο Μελέτης από Κορυδαλό.
0: Γεια σου, Μελέτη από Κορυδαλό.
1: Μελέτη μέσα, είσαι από τον Κορυδαλό. Πώς παίρνεις, δεν ξέρω.
3: Λίγο εκεί προς τα έξω, τι. Την αυλή.
1: Τώρα
0: έχουμε βγει. Α, είσαι μέσα.
3: Όχι καλέ, τι μέσα είναι. Τι μάξε ο βράδυ μέσα.
1: Η άλλη τσίπησε.
3: Από εκεί. Θα στείλω φωτογραφία στο Viber να το δείτε.
1: Σας αφήνουν κινητά, Κάτσε, μην το ακούσω, Λιάγκα, σας επισάγνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, Θανάση, θέλω να πεις το τραγούδι σαν το Βασίλη Καρά.
1: Ωραία, δύσκολο.
0: Λοιπόν. Πάμε, πάρε.
1: Μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν λογάριασα τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Και στα δώσα, όλα στα δώσα. Σώμα και ψυχή.
0: Σουτ λέμε. Υπομενή. Πες το, Μελέτη.
1: Να τα βλέπει.
3: Τώρα, αυτό τώρα είναι τραγούδι, είναι τώρα λες και τραγούδι Αγγελάδα.
0: Ρε, στη Μελέτη το είπε.
1: Όχι Αγγελάδα, ρε.
0: Αφού σου είπε.
3: Ρε Ελίνα, άκου τώρα.
0: Είπε όμως μπράβο μου, όχι μπράβο μου.
3: Όχι, όχι. Αυτό το τραγούδι, αυτό το παιχνίδι αυτό δεν είναι σωστό τώρα. Εντάξει τώρα, άμα θέλει κάποιος να κερδίσει, να κερδίσει τώρα.
0: Ναι.
3: Εντάξει παιδιά, αλλάξτε το. Τι είναι αυτό τώρα? Πέρσι με το ράπτη τα είχατε μια χαρά. Βρες το τίτλο, βρες αυτό, τώρα εντάξει.
0: Άσε να πει, συνέχισε.
3: Εντάξει, δεν συνεχίζω τώρα, το είπα τώρα. Τι να πω.
0: Δεν σ' αρέσει το παιχνίδι?
3: Δεν είναι το, αυτό το παιχνίδι είναι παιχνίδι να κερδίσει, είναι παιχνίδι να χάσει.
0: Μάλιστα.
3: Όχι.
0: Ναι.
3: Αυτό είναι να χάσει. Παιχνίδι να χάσει. Δεν είναι παιχνίδι να κερδίσει.
0: Ναι. Εντάξει, Μελέτη μου. Θα κάνουμε.
1: Θα το μελετήσουμε.
0: Θα το μελετήσουμε, Μελέτη.
3: Για μελετήστε εδώ, ναι, και μελετήστε το και όταν θα ξανακούσουμε θα ξαναπάρουμε.
0: Εντάξει. Το χάσαμε σίγουρα.
1: Πάει αυτό.
0: Πάει τελείωσε. Το, έχει φύγει.
1: Σαν τον
0: Ελλάδα. Έχει αλλάξει ραδιόφωνο.
1: Δεν θα καταλήξουμε. Θα ψάχνουμε με το τουφέκι.
0: Θα ψάχνουμε με το τουφέκι του ακροατέ.
1: Κάτσε, μην πάρει.
0: Κάτσε, παιδί, όχι, όχι, παρακαλώ.
4: Πέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Σταματία.
0: Σταματία, από πού τηλέφωνο? Α, πήρε και χθες.
4: Ναι, από το Γάλλιο.
0: Έχει κερδίσει.
1: Θα το ρισκάρει.
0: Όχι. Είχαμε παράπονο τον προηγούμενο ακροατή ότι δεν είναι ωραίο το παιχνίδι.
1: Παιδιά, μα δεν σα αρέσει.
4: Πολύ ωραία, μας αρέσει.
0: Μας αρέσει, ωραία. Να μην τα αλλάξουμε δηλαδή.
4: Όχι, βέβαια.
0: Θα κάνουμε κάτι.
1: Το προσπαθώ, ρε παιδιά. Με έχουν υποχρεώσει.
0: Θα να σημεί να αγχώνεσαι.
1: Τι να κάνω, Καθηνάκη, τι κάνει.
4: Να κάνω τα ίδια.
1: Προσπαθώ, ρε. Κάτσε γιατί πρώτη φορά μας βάλανε τέτοιο κολόχερο, το διευθύνσε μας είναι η σημασία.
0: Όχι, ρε, εντάξει, είναι, ακούστε, θα μπορούσε να είναι last call ο Μελέτης, η αλήθεια είναι. Να το ονοματίσουμε last call. Ορίστε, το πρώτο last call της σεζόν ήταν ο Μελέτης. Λοιπόν, σταματία μου, περίμενε, ψάχνουν εδώ
1: το
0: πέρα.
1: Το βρήκαμε.
0: Ωραία. Τώρα θέλω να μου πεις αυτό το τραγούδι, θέλω να μου το πεις σαν τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Σε τρώει σήμερα, σε τρώει πραγματικά.
0: Καλημέρα! Δεν κάνει έτσι. Έλα, ντροπή.
1: Λοιπόν,
0: θα τα πω στη Μαρία,
1: Μαρία, είπες δεν μπορείς, χώρια μου να ζεις. Και ήρθες ξαφνικά από το πουθενά. Πόνεσα πολύ και έφταγες εσύ. Πάγωσε η καρδιά μου, δεν σε θέλει πια.
0: Πες μας τα ματιά.
4: Πάγωσε η καρδιά μου, θέλω πια.
0: Ναι.
5: Είσαι σαλά. Η αγάπη δεν γυρνά.
0: Ρε Θανάση, ένας να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, ρε παιδάκι μου.
1: Γιατί να κάνουμε,
0: ρε. Έλεος, ρε Θανάση.
4: Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Και εμείς, αγάπη μου, φιλάκια.
4: Καλή συνέχεια.
0: Μπορεί να μας ξανακούσει σε κάποια εβδομάδα η κοπέλα αυτή. Αλλά να σου πω κάτι. Εντάξει, έλεος, έτσι.
1: Εντάξει, όλα αυτά.
0: Γύρισες πίσω μετά από 2 χρόνια για να μας πεις τι δεν θα κερδίσει κανένας.
1: Τι να κάνουμε. Εγώ αυτό γιώνα.
0: Θέλω Νίνο, ακόμα συζητώ. Γιατί άκουσα το έρωτά μου και μου ήρθε το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, μη στεναχωριέσαι.
1: Στεναχωρήθηκα πραγματικά τώρα. Μα να μου πούνε ότι ήταν καλύτερο του ράπτη που βαριότανε.
0: Λοιπόν, είναι ο Νίνο και το ακόμα συζητώ στον Σφαίρα 102.2. Επιστρέφουμε.

0: stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον

0: Μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams. Το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
7: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάληρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιαννοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: απόγευμα την Οσφαίρα 102.2, παρέα εδώ με Δουλευταράς βεβαίως. Μαζί μας εδώ καθημερινά έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών, επιλέγεις τον που θέλεις και σου κάθεται καλύτερα. Αλλά τι πραγματικά κάνει τη διαφορά, ξέρετε, ότι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστούμε. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά. Δουλευταράς λοιπόν, παρέα μας.
1: Νιώθεις προ. Τότε η νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασες. Τι περίμενεις? Κάνε την εγγραφή σου και απόλαυσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι όπως σας λέμε καθημερινά εδώ στον Σφαίρα 102.2, σε λίγες μέρες έχουμε το 18ο Greece Race for the Cure. Το συμβολικό αυτό αγώνα δρόμου και περιπάτου ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έρχεται λοιπόν την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, από το Σάββατο ξεκινούν οι δράσεις. Έχουμε στην παρέα μας την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure, για να μιλήσουμε μαζί της. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, οι εγγραφές για τη διοργάνωση έχουν κλείσει. Αλλά να μιλήσουμε, γιατί έχει πάρα πολύ συμμετοχή, 18ο Greece Race for the Cure, ένας συμβολικός αγώνας δρόμου και περιπάτου. Πείτε μας μερικά πράγματα.
2: Ευχαρίστω. Πραγματικά οι εγγραφές έχουν κλείσει, όμως το σημαντικό είναι ότι όπως αναφέρεται πάνω από 58.000 άνθρωποι θα είναι την Κυριακή μαζί μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και ελπιδοφόρο, γιατί τόσοι άνθρωποι, ο καθένας βέβαια για το δικό του προσωπικό λόγο, θα έρθει εκεί θέλοντας να υποστηρίξει, περπατώντας ή τρέχοντας, να υποστηρίξει, να ενημερωθεί, να ενημερώσει και να στείλει βασικά και να πάρει ένα μήνυμα ελπίδας και δύναμης.
0: Mm-hmm. Ναι. Πάρα πολύ σημαντική ενέργεια. Πραγματικά κάνετε κάθε χρόνο αυτό. Φέτος άλλαξε και το μέρος είναι στο πεδίο του Άρεως, έτσι.
2: Πράγματι, λόγω των δυσκολιών και των εργασιών που γίνονται στο Ζάπιο, φέτος αλλάξαμε μέρος και είμαστε στο πεδίο του Άρεως.
0: Ναι. Ο κόσμος που έρχεται εκεί κάθε χρόνο και μιλάτε μαζί του, γιατί κάθε χρόνο που είμαστε εκεί μιλάμε, γνωρίζουμε κόσμο. Τι σας λέει, ποια είναι η δική σας, έτσι, το δικό σας, η δική σας ανάμνηση έως τώρα από τα Greece Race for the Cure?
2: Οι αναμνήσεις είναι πάρα πολλές. Αυτό όμως που θα ήθελα εγώ να σταθώ είναι το εξής, ότι ο καθένας έχει ένα δικό του κίνητρο που έρχεται στον αγώνα. Μπορεί ένας άνθρωπος πολύ στενός του που έχει ασθενήσει από καρκίνο του μαστού ή από οποιαδήποτε άλλη μορφή καρκίνου. Μπορεί να είναι στο ευρύτερο περιβάλλον του. Μπορεί να θέλει να μεταδώσει στο παιδί του αυτή την αίσθηση της κοινωνικοποίησης και της υποστήριξης. Είναι πολλοί οι λόγοι που έρχεται καθένας. Εγώ θα πω το πόσο δύναμη παίρνουν οι γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού όταν βλέπουν χιλιάδες ανθρώπους με λευκά μπλουζάκια να είναι εκεί θέλοντας να τις υποστηρίξουν. Και αυτό είναι μια απίστευτη δύναμη που παίρνει κάθε γυναίκα όπου και αν βρίσκεται. Και αυτός ο κοινός σκοπός είναι πραγματικά πολύ συγκινητικός και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος φεύγει έτσι με πολύ γεμάτος από αυτό τον αγώνα, γιατί έχει συμβάλει και στην ενημέρωση και στην πρόληψη και στην υποστήριξη και τελικά και σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος προωθεί το τρέξιμο και το περπάτημα.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όραμα που έχετε, έτσι, πριν κλείσουμε, για το Greece Race for the Cure, για τα επόμενα χρόνια? Τι θέλετε να αφήσει πίσω στην κοινωνία?
2: Αυτό που θέλουμε να αφήσει στην κοινωνία είναι βασικά να μην υπάρχει καμία γυναίκα που να μην ξέρει ότι η πρόληψη είναι το μεγάλο εργαλείο που έχουμε για αυτή την ασθένεια. Εάν προλάβουμε έγκαιρα, ο καρκίνος του μαστού έχει πάρα πολύ ψηλά ίασης. Εάν λοιπόν καταφέρουμε να μην υπάρχει γυναίκα σε όλη τη χώρα που να μην γνωρίζει αυτό, αυτό θα είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ μεγάλο επίτευγμα. Και από εκεί και πέρα η μεγάλη ευθύνη που έχουμε εμείς σαν σύλλογος είναι να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ώστε κάθε γυναίκα να έχει και πρόσβαση σε αυτή την πρόσληψη που λέμε τώρα.
0: Έτσι. Και καμία γυναίκα να μην αισθάνεται ποτέ μόνη σε όλη αυτή τη διαδρομή την δύσκολη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μιχαλοπούλου, που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε από κοντά για το Σαββατοκύριακο αυτό. Την Κυριακή είναι ο αγώνας, το Σάββατο είναι οι δράσεις. Να είστε καλά, να είστε γεροί και εσείς και όλοι εκεί στο Άλμα Ζωής και στο Greece Race for the Cure, γιατί κάνετε πολύ μεγάλο αγώνα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη και να θα τα πούμε λοιπόν την Κυριακή στον αγώνα.
1: Να είστε καλά, καλά αγώνα, συνεχόμενος αγώνας.
0: Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού Αλμαζωής και πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο αυτό είναι βεβαίως και ο Σφαίρα 102.2 είναι πάντα εκεί δίπλα, πάντα θα είμαστε εκεί για να βοηθήσουμε, στηρίξουμε και εμείς σε αυτόν τον αγώνα. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, θέλω να σας πω ότι η PharmaCept είναι εδώ και ότι αν η διαφορά σας έλεγα ότι η συντριχόπτωση μπορεί να φανεί ήδη από τον πρώτο μήνα, η PharmaCept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum. Η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ στους τρεις μήνες καταγράφηκαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Είναι η Scalp Biome από την PharmaCept.
1: Το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί έχουμε Τετάρτη, παιδιά, σήμερα και στα live blackjack τραπέζια της Novbet. Τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fire bless και sports all bets live blackjack. Σε περιμένω στο Novbet καζίνο της Τετάρτης. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novbet.
0: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ζήτησε η Ναταλία και ξεκινάει αμέσως τώρα από την Δέσποινα Βανδύ.

0: ξυπνάνε λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
2: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
14: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
15: Σειρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
19: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
20: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7.
8: Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
21: Λογαριασμοί.
20: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
21: Μίτινγκ.
20: Λογαριασμοί
21: ενεργείο.
20: Υγεία. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση. Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικό.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έπεσα πάνω σε ένα θέμα το οποίο είναι παλιό μεν, αλλά επανήλθε τώρα με σχολιασμό στο TikTok. Γιατί έτσι είναι στο TikTok οι άνθρωποι. Βρίσκουν και ξεκινάνε καινούριο σχολιασμό.
1: Έπρεπε να μαθαίνει και Gen Z τα παλιά.
0: Ζευγάρι, δύο χρόνια μαζί και δεν έχουν φιληθεί ποτέ.
1: Πώς γίνεται, μωρέ, λένε αυτό τώρα, ψέματα να σου.
0: Κι όμως, παιδιά.
1: Τι λες, μωρέ, τώρα.
0: Και έχει ξεκινήσει ένα σχολιασμό τώρα. Πόσο μπορείς να αντέξεις χωρίς να φιληθείς με τον άλλον.
1: Εγώ πολύ καιρό, αλλά άλλο είναι το θέμα. Δύο χρόνια δεν αντέχω.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, δύο χρόνια.
0: Ήτανε πάρα πολύ καλοί φίλοι πριν ξεκινήσουν να έχουν σχέση. Ήτανε κολλητοί.
1: Τα είχε με τη μάνα του.
0: Όχι, μωρέ, κι εσύ. Λοιπόν, και τους φαίνεται πολύ περίεργο να φιληθούν.
1: Και εγώ με τη μάνα μου θα να τη φάσω.
0: Είναι ζευγάρι, λέμε. Είναι αυτό εδώ πέρα το ζευγάρι. Οι οποίοι κάνουν κανονικά έρωτα.
1: Ξαναδείξε μου λίγο το ζευγάρι.
0: Ναι, τι. Μια ξανθιά κοπέλα είναι και ένας μελαχρινός άντρας.
1: Δεν είναι μελαχρινός.
0: Τι είναι?
1: Και δύο ξανθοί.
0: Καστανόξανθος, ναι.
1: Να δεις αυτή την αδέρφια.
0: Έλα, μωρέ.
1: Άκουσε, λέω.
0: Σταμάτα λίγο, άκουσε με λίγο.
1: Δεν γίνεται.
0: Επειδή
1: αυτό
0: ήταν κολλητοί φίλοι,
1: ναι,
0: τους είναι πιο εύκολο να κάνουν έρωτα.
1: Πού σε ρε, μπρο, καλά, πώς το. Πάμε, ρε.
0: Σταμάτα.
1: Γιάννη, έλα, σήμερα έχω κάτσει έτσι. Κάτσε, ρε.
0: Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο. Λοιπόν, τους είναι πολύ εύκολο, λέει, και πιο έτσι χαλαρό να κάνουν έρωτα, να βγαίνουν, να. Αλλά δεν μπορούν να φιληθούν στο στόμα.
1: Δεν θέλω να σε φιλάω.
0: Δεν μπορώ να σε φιλήσω. Σε φιλήσω με πρώην κολλητό μου.
1: Αλλά μπορώ, αλλά με φιλήσω. Και είναι ένα χαμό.
0: Θανάση.
1: Sorry, family friend.
0: Λοιπόν, ναι. Εσύ, πόσο καιρό μπορεί να αντέξει χωρίς να φιληθεί? Καταρχά, φιλιέσαι καθημερινά.
1: Καθημερινά, αλλά άμα βαριέμαι, στείνω καυγάδες για να μου μιλάει για ένα διήμερο. Και λέω, yeah. FIFA και αραλίκι. Yes.
0: Εγώ φιλιέμαι κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Ναι. Αλλά μην φανταστείς τα φιλιά τα χαμός. Έτσι. 5-8 μέχρι κανονικό, ρε παιδί.
1: Εγώ ξέρεις πως τη σκοτώνω, Τη σκοτώνω με κάντινες που λένε και οι Εγγλέζοι. Τσακωνόμαστε. Μούτρα. Πάω να κοιμηθώ. Μπαίνω μέσα ένα επηρεασμό. Λέω, δεν θα κοιμηθείς χωρίς φυλάκι. Τη φυλάω. Αυτό και έφυγα. Και μετά και με φίλη λέω.
0: Είσαι πολύ αγκαλίτσα εσύ.
1: Τι κάνω.
0: Μπορείς χωρίς φιλιέσαι, σου λέω κάθε μέρα.
1: Ναι, μωρέ, κάθε μέρα.
0: Α, κάθε μέρα, πρωί βράδυ.
1: Ναι. Τι θες να κάνω. Δεν έχω και επιλογές.
0: Λοιπόν, ο Δουλευταράς είναι στην παρέα μας. Κανονίζεις με εμάς τώρα και λες: ελπίζω να έρθει. Με Δουλευταράς δεν ελπίζεις, γιατί ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και αν γίνει, με Δουλευταράς.
1: Η δράση στο παρκέ δεν σταματάει. Και τώρα έχουμε και Euroleague, έτσι χαμός γίνεται. Και τώρα έχεις ακόμα 18 plus λόγους για να μην χάσεις λεπτό. Νέο 18 και νίκησε στην Novibet. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 18 ή περισσότερους πόντους σε οποιοδήποτε στιγμή του αγώνα, έχεις ήδη κερδίσει πριν από τη λήξη του αγώνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και έφτασε η ώρα να μαγειρέψουμε, παιδιά. Η συνταγή της ημέρας.
1: Να σου πω
0: καλά
1: τώρα.
0: Καλά, τι έχω φέρει σήμερα.
1: Πριν φέρνεις τη συνταγή, να πούμε κάτι. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη με τον Άκη τον Πεντρετζή και τόσα χρόνια που κράζει συνταγές του. Τελικά μάλλον φέρα γκεντεμιά χρυσουζιά του ανθρώπου, γιατί πήγε σκάι.
0: Πήγε σκάι, έφυγε.
1: Μετά από αλφα τόσα χρόνια, τρομερή αλλαγή.
0: Εντάξει, προφανώς το μέτρησε, τα ζήγησε, τα είδε και αποφάσισε.
1: Εντάξει, είπε να κάνει αλλαγές στη ζωή.
0: Είναι δική του παραγωγή,
1: το
0: να ξέρετε. Έτσι.
1: Είναι ωραίο να κάνουμε αλλαγές στη ζωή μας. Ελπίζω να αλλάξει και τις συνταγές, να μην βάζει παντού λεμόνι.
0: Γιατί, τι εννοείς ότι του έφερε σε καντεμιά. Δεν είναι καντεμιά.
1: Πρέπει να καταλήξει ο κύριος ότι βάζει παντού λεμόνι. Τι κακέ μου θέλω να πω πάλι.
0: Γιατί σε πειράζει που βάζει λεμόνι.
1: Δεν μου τις πάει.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο τι έχω φέρει σήμερα. Είναι λίγο Άκης και λίγο μόνη μου.
1: Άντε, για να δω.
0: Εντάξει. Μάλλον λίγο Άκης και λίγο άλλη μία συνταγή. Της έχω κάνει λίγο μίξ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, θα σου φτιάξω τη λιχτό.
1: Τι τη λιχτό. Λοιπόν, αρχικά, λοιπόν, να πούμε κάτι. Ακούστε να δεις, παιδιά. Και ακούστε να δείτε κάτι και η Gen Z γενιά και οι μανούλες, οι Millennials. Τώρα μας έχετε τρελάνει. Μερικά πράγματα είναι για να παραμένουν βρώμικα. Δεν θα φάω γύρω στο σπίτι μανίτσα μου σε ταψί ποτέ.
0: Όχι, τη λιχτό θα το κάνω.
1: Τη λιχτό, μα δεν θα μου κάνεις γύρω. Θα μου κάνεις σουβλάκι, δεν θέλω, θα πάω
0: ναι,
1: να παραγγείλω.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, άκουσέ με. Ακούστε με λίγο προσεκτικά,
1: α,
0: ακούστε λίγο.
1: Θα δούμε.
0: Τη λιχτό με πίτα ολικής άλεσης.
1: Όχι, απογορώ ρε φίλε, δηλαδή έχεις αρχίσει ήδη λάθος.
0: Και μανιτάρια. Γιατί, όχι, όχι, μισό λεπτό. Εσύ δεν με έχεις πει για τη μανιτάρια, γιατί για κρέας.
1: Ναι, αλλά δεν είμαι vegan. Δεν είμαι vegan. Δεν μ' αρέσει το μανιτάρι.
0: Άκου, επειδή τρώμε πάρα πολύ κρέας και εγώ στο σπίτι πάρα πολύ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μια μέρα.
1: Όχι. Έχεις δίκιο.
0: Ωραία,
1: εγώ
0: τέλος.
1: Το
0: άφησε εμένα το πω,
1: εγώ το έχω πάει τρεις φορές την εβδομάδα το κρέας. Αλλά τρώω κρέας. Δεν λοιπόν, τρώω κάτι που τρώγεται με κρέας και το κουμπάει το μανιτάρι.
0: Αυτή η γευστική και χορταστική συνταγή, τη λιχτό σουβλάκι με μαριναρισμένο μανιτάρι με πίτα ολικής άλεσης, προσφέρει πολύτιμες βιταμίνες, έχει υπέροχη γεύση και είναι απολαυστικό. Εντάξει.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, προετοιμασία 10 λεπτάκια. Τι θέλουμε. Θέλουμε την πίτα ολικής άλεσης τέλος πάντων. Τα μανιτάρια πλευρό τους. Λαδάκι. Σάλτσα. Τα ό,τι σάλτσα θες εσύ. Τι σάλτσα θες.
1: Ό,τι βάλε.
0: Ό,τι βάλε. Μπάρμπεκιου. Γενικά βάλε μπαχαρικά μπάρμπεκιου. Σάλτσα.
1: Να πάρει γεύση.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σκόρδο πορτοποιημένο. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Βάλε κανέλα. Η κανέλα είναι πολύ ωραία η κανέλα. Mm. Κανέλα, γιατί να βάλω. Θα βάλω. Mm. Να βάλω. Βάλω.
1: Βάλε.
0: Ωραία. Αλάτι και μαύρο πιπέρι. Αυτά.
1: Στο μανιτάρι όλα αυτά.
0: Λοιπόν, μπράβο. Τζατζίκι, αν θες. Θες τζατζίκι ή όχι. Βάλε γιαούρτι καλύτερα. Γιαούρτι καρύδας λέει εδώ. Mm. Το γιαούρτι καρύδας, παιδιά. Ψιλοκομμένο αγκουράκι.
1: Παιδιά, για να σας σώσω εγώ τη συνταγή εκεί που το κάνετε, ρίξε λίγο ντιζόν, καυτερή μουστάρδα στο μανιτάρι. Μήπως πάρει λίγο μια πιο flavor.
0: Αρχικά ετοιμάζουμε τα μανιτάρια με όλα αυτά που σας είπα πριν. Μετά παίρνουμε την πίτα ολικής. Την έχουμε ψήσει, κατάλαβες. Την έχουμε κάνει στο αντικολλητικό τηγάνι. Βάζουμε γιαουρτάκι.
1: Ναι.
0: Μπάρμπεκιου, τι θες να βάλεις μέσα. Μανιτάρια. Mm-hmm. Πατατούλες. Mm-hmm. Πατατούλες γιατί δεν βάζει. Εγώ το βάζω. Δεν βάζουμε πατάτες. Λοιπόν, την κλείνεις. Αλουμίνιο χαρτό. Τη λιχτό. Έλας.
1: Λοιπόν, το vegan σουβλάκι για να σου το
0: δεν
1: δώσω.
0: Είναι vegan αυτό.
1: Είναι vegan όλο αυτό. Για να σου δώσω.
0: Αφού γιαούρτι μέσα, παιδί μου.
1: Ωραία, δεν με ενδιαφέρει. Είναι κάτι wannabe, δεν ξέρω. για να καταλάβεις, πάρ' το λίγο σαν εικόνα. Σε μια καντίνα μέσα δουλεύουν 3 κανονικά σουβλάκια και ένα vegan, αυτό που είπαμε. Δηλαδή είναι ο Τσουβέλας, ο Ράπτης εγώ, 3 σουβλατζίδες, ωραίοι, και δίπλα μας είναι ο Βασάλος. δεν κολλάει αυτή η εικόνα. Ρίξε λάδι στη ζωή σου, ρε φίλε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 η εκπομπή σήμερα σαρώνει.
1: Είναι πολύ καλή η εκπομπή σήμερα. Άμα δεν με πάρει πολύ το βράδυ, τι κάνει στον κόσμο, θα περάσει ανέμελα.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σα περιμένουμε καθημερινά. Όπου και να είστε, ευχόμαστε να είστε καλά. Παρέα μα εδώ έχουμε τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, διότι είναι η φάση που πρέπει να αποφασίσει και θέλει να αποφασίσει τι θα κάνει, με τι θα ασχοληθεί, τι είναι αυτό που σου αρέσει, γιατί να ξέρει αυτό που. Δεν θυμάμαι ποιο το έχει πει, ότι όταν κάνει το χόμπι σου επάγγελμα, δεν χρειάζεται να δουλέψει ποτέ ξανά στη ζωή σου.
1: Ο πρώτο influencer το πει.
0: Ποιο. Γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design και πάρα πολλά ακόμα. 2-10-32-23-60 μπορεί να καλέσει να μιλήσει με του ανθρώπου από τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, να μπει και στο www.delta360.gr. Όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά σου μετά τι ανώτερε σχολέ Δέλτα, ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών σε περιμένουν στο γραφείο σταδιοδρομία. Οπότε η επόμενη μέρα είναι σίγουρα δίπλα σου.
1: Μείωση τη τριχόπτωση, περισσότερε νέε τρίχε, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Skull Biome τη Pharmacet Anti-Hair Loss, Shampoo and Serum με φυσικό δραστικό Biocomplex και Mega Peptide για μόνιμα αποτελέσματα χωρί μινοξυδίλη. Μετά από τρει μήνε συνδυαστική χρήση των προϊόντων, κλινικέ μελέτε απέδειξαν πλάσ 17.000 νέε τρίχε, 56% μείωση τη τριχόπτωση και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα τη τρίχα. Skull Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmacet, μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίνη.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2. Mm-hmm. 102-2.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
3: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: δι κουαλίτα.
7: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
8: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Το πρωινό σου,
11: το καλύτερο.
10: Το απογευματινό σου break,
12: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
10: το καλύτερο.
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.

0: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
4: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
5: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Σφαίρα Viber 6936 10122.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και ας υποθέσουμε ότι βγαίνουμε ραντεβού εμείς οι δύο.
1: Ωραία θα περνάγαμε στο λέω.
0: Ποια είναι η ερώτηση που, αφορά τα χρήματα και είναι ok να την κάνω. Για να καταλάβω.
1: Ωραία θα σου πω. Είσαι ικανοποιημένη με τα λεφτά τα οποία βγάζεις?
0: Όχι, δεν είναι στο πρώτο ραντεβού να ρωτήσω κάτι τέτοιο.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν. Η ερώτηση είναι άλλη για να καταλάβω λίγο πώς σκέφτεσαι.
1: Ωραία, για κάτι είναι εδώ.
0: Αν κέρδιζες αύριο ένα μεγάλο ποσό, κύριε στο λαχείο,
1: ναι,
0: τι θα έκανες?
1: Θα το επένδυα.
0: Αυτή θα ήταν η απάντησή σου?
1: Όχι, αυτή θα ήταν όντως.
0: Πού?
1: Σε μπλε ομόλογα και ενέργειας.
0: Μπλε?
1: Άσε, τώρα είναι κάτι που καταλαβαίνω. Τι θες τώρα, το έχω ψάξει, μπορεί να έχω κάνει ήδη.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, η απάντηση μπορεί να αφορά ένα ταξίδι, την αγορά ενός σπιτιού, μια νέα επιχείρηση, οικονομική βοήθεια προς οικογένεια, μια καταναλωτική αγορά. Όταν κάνεις αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνεις ο άλλος τι έχει ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων του.
1: Να τα κάνω, να διπλασιάσω εγώ. Ό,τι κερδίζω τώρα το βγάλω, κάνω διπλασιάσω.
0: Και αν τα χάσεις.
1: Δεν χάνονται.
0: Ρισκάρεις δηλαδή. Αντιλαμβάνομαι κατευθείαν ότι είσαι πολύ ρίσκι. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω αν μ' αρέσει.
1: Ρίσκι. Όχι, είναι low cost το ρίσκο που έχω, γιατί έχω άνθρωπο από μέσα.
0: Μεθανάστη. Τι λες?
1: Ξέρω ρε που να τα
0: βγαίνουμε ραντεβού, παιδί μου.
1: Yeah, yeah.
0: Για να δούμε ένα.
1: Okay, yeah.
0: Oh, λοιπόν, και σε ρωτάω αυτό και αρχίζει και μου λες ότι έχω άνθρωπο και αυτά και μπλε και μου.
1: Όχι,
0: λιλά.
1: Αν πει ότι είναι ρίσκα, α πω δεν είναι ρίσκα. Είναι στημένο, ρε. Έχω άνθρωπο μέσα.
0: Παιδάκι μου.
1: Και σε Σοφοκλούς έτσι έγινε, ρε. Με άνθρωπο έγινε, ρε. Με δικό μας παιδί.
0: Λοιπόν, λίγο πίσω σας αποχαιρετήσουμε. Να σας πω ότι το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου έρχεται τις Τετάρτες, γιατί στα live blackjack τραπέζι της Novibet τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fire blaze και sport all bets live blackjack σε περιμένουν στο Novibet καζίνο της Τετάρτες. Live καζίνο της Novibet, λοιπόν, εκεί να μάθεις περισσότερα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα.
1: Θες βάψιμο, ηλεκτρολόγιο, υδραυλικό? Μη ψάχνεις τηλέφωνο. Στο Δουλευταράς έχει όλους τους επαγγελματίες σε ένα μέρος. Συγκρίνεις προφίλ, βλέπεις αστέρια, διαβάζεις κριτικές και διαλέγεις με σιγουριά. Πάντως, να ξέρεις, πρώτο ραντεβού δεν σε πήγαινα ποτέ για φαγητό.
0: Πού δεν πήγαινες?
1: Δεν σε πήγαινα για φαγητό, γιατί να ξέρετε, είναι αγένεια την πρώτη φορά να βλέπουμε τον άλλο πώς τρώει. Τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Δεν μπορεί να εκφραστεί.
0: Θα έτρωγα σαν σπουργητάκι.
1: Ακριβώς, ας πούμε, θα πει ψέματα.
0: Μετά από ένα μήνα, αν ήμασταν μαζί, θα καταλάβει.
1: Κοίτα, θα σου έλεγα. Ακριβώς. Θα σε πήγαινα για βόλτα να περπατήσουμε, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε.
0: Τι λες καλά που θα με πήγαινε, θα ξεποδαριαστώ εγώ.
1: Δεν θα γυρνάγαμε κολλή την Αθήνα, ναι. Θα πήγαινα μια ωραία
0: πόση
1: βόλτα.
0: Ώρα.
1: Ξέρω, κάνα 40 λεπτό.
0: Σιγά τι θα κάνουμε, λέει crossfit.
1: Τέλος πάντων, μετά θα σε πήγαινα, ναι, σε καμιά έκθεση.
0: Δηλαδή εσύ δεν θα μου πεις.
1: Μη με δείχνεις τώρα με τον δείκτη.
0: Περπατάς.
1: Περπατώ πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, που θα με πήγαινες μετά.
1: Θα σε πήγαινα σε καμιά έκθεση,
0: έκθεση,
1: να δω λίγο το επίπεδό σου. Θα σε πήγαινα στην έκθεση φωτογραφία μου του Γρηγόρη να
0: το. Ναι, ωραία. Εκεί θα πάμε, εντάξει.
1: Θα πάμε έτσι κι αλλιώς. Και μετά θα σε πήγαινε για κάπου ωραίο διαποικιλία με κρασάκι.
0: Ναι.
1: Ωραίο ραντεβού.
0: Τύπου πλατό αλατικών τυριών και τέτοια.
1: Ναι, και τέτοια. Κάπου
0: θα γράψω μολυσάξι εγώ μετά.
1: Συγγνώμη, να πας
0: την κολλητή
1: σου
0: μου και θα της έλεγα πάμε να φάμε καμιά κρέπα. Γιατί αυτός που βγήκα ήθελε να περπατήσουμε.
1: Μη φοβάσαι, Ελίνα.
0: Να πάμε σε έκθεση για να δει το επίπεδο.
1: Μόνο χορτασμένη δεν θα σου.
0: Λοιπόν, αύριο στις 5 και πάλι μαζί. Αύριο στις 5 και πάλι μαζί. Έχει την Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά, bye.

θύρα στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα διαφορά ρηγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί.

0: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με Ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5η χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
1: Έτοιμοι μπαμπάδες.
0: Πρωταγωνιστούν Βίκη Σταυροπούλου, Θανάση Εφημιάδη, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρη Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με Ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Να

0: κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
6: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
10: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
15: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
14: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
15: Off, τι πάθαμε. σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
16: Σφαίρα 102.2.
17: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102.2, τεταρτούλα σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Με ένα τοπίο πολύ, δεν θα πω χειμωνιάτικο, θα πω φθινοπορεινό. Σήμερα δεν το χάρηκα καθόλου τον ήλιο. Βασικά δεν βγήκε ο ήλιος. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εγώ εδώ που είμαι δεν τον είδα. Εσείς εκεί που μπορεί να βρισκόσαστε ή να ήσασταν κάπου συγκεκριμένα το πρωί, μπορεί να ήταν πολύ καλύτερος ο καιρός. Σαν να έχω μια λαχτάρα όμως, για να ανάψω τζάκι, να ανάψω σόμπα, να βάλω φουτεράκια με κουκούλες, φορμούλες, μποτούλες ζεστές, σαν να με έχει πιάσει μια τέτοια τρέλα. Προσπαθώ και καθυστερώ όσο μπορώ τώρα το κομμάτι με τις ντουλάπες. Γιατί άπαξ και κάνω την αλλαγή και μετά έχει καλό καιρό, με πιάνουν τα νεύρα μου. Δεν ξέρω τώρα, αλλά ειλικρινά είχα την εντύπωση ότι φέτος σαν να ένιωθω ότι θα κρατήσει λίγο περισσότερο το καλοκαίρι. Και επειδή έχω πει ότι τις πιο ωραίες διακοπές μου μίνι διακοπές, γιατί έχω πει ότι δεν κάνω διακοπές, δεν προλαβαίνω, αυτό το τετραημεράκι, ρε παιδάκι μου, εκτός από πέρσι, πρόπερσι, τρεις χρονιές πίσω, ήταν αρχές Οκτώβρη. Τώρα βέβαια με τέτοιο αέρα και τη θερμοκρασία που δεν είναι, εντάξει, το πρωί έχει λίγο, κάπως υποφέρεται, αλλά το βραδάκι δεν είναι κυκλοφορείς με κοντομάνικα, ούτε να πας να κατάλαβες να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι σε διακοπές. Λίγο κάπως έτσι μου κακοφάνηκε. Όχι ότι είχα κάτι κανονισμένο, αλλά το είχα μέσα στο μυαλό μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε. Είπα τα δικά μου, τα οποία μπορεί να με σας αφορούν. Πού είστε τώρα, δεν ξέρω. Στο δρόμο, Συνήθως τις Τετάρτες, τέτοια ώρα, δεν έχει τόσο κίνηση όσο έχει την Τρίτη και την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τουλάχιστον αυτά είναι στατιστικά, δεν τα λέω από το μυαλό μου. Τώρα, αν σας έχει πιάσει καμία τρέλα σήμερα, επειδή είμαστε και στα μέσα της εβδομάδας και μπορεί να έχετε πληρωθεί κάποιοι από εσάς, επειδή αύριο αλλάζει ο μήνας, και λες τώρα να βγω να πιω ένα ποτάκι, να κάνω μια βόλτα, δεν κακή ιδέα. Εντάξει, άμα και όλες είσαι σε φάση που κάπως δεν την παλεύεις μέσα στο σπίτι, να βγεις, να πάρεις κανένα τηλέφωνο, αλλά σε συγκεκριμένους ανθρώπους που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Μην πάρεις τώρα κανέναν από αυτούς που τα λες κάθε μέρα, πάρε κάποιον που δεν τα λες κάθε μέρα. Να σε βγάλει λίγο εκτός, να βγεις λίγο από αυτό το περιβάλλον, να πας σε κάτι άλλο για να ξεχαστείς. Άκουμα που σου λέω τώρα. Λοιπόν, ο καπετάνιος γενικά εμένα με πάει όπου θέλει και του έχω μεγάλη αδυναμία. Γιατί αυτός ξέρει καλύτερα. Ξέρεις, καπετάνιος είναι μια πλευρά του εαυτού μου που συνδέεται απόλυτα με τη λογική, καθόλου με το συνέστημα, εντάξει, για να πάρω σωστές αποφάσεις και να πάω εκεί που πρέπει να πάω, λέω εγώ τώρα. Και από την άλλη θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στις οικογένειες των ανθρώπων που μένουν πίσω και με λαχτάρα αγωνιούν να επιστρέψουν. Να επιστρέψει μάλλον αυτός που αγαπάνε πολύ. Και συνήθως οι καπετάνοι, αυτό είναι το σκηνικό και αυτή είναι η ζωή. Καλές θάλασσες, καλά ταξίδια και καλή δύναμη και υπομονή. Εντάξει, και καλή διασκέδαση, παιδιά. Ράνια Κωστάκη, Σφαίρα 102.2. Εδώ, παρεούλα μέχρι τις 11.
18: Και μην ξεχνάς, ο καλός ο καπετάνιος στη φούρνα.

Υπάρχει ένα συγκλονιστικό βίντεο, το οποίο είναι ανάμεσα σε, σε μένα και με το Θοδωρή. Όταν, όταν κάναμε την εκπομπή τότε στο Άρια Σύνεστα και στο Συνευρό, εντάξει δεν το συζητάω, μαγική βραδιά, μαγική παρέα, που σταθήκαμε λίγο στο κομμάτι των υπερβολών και σε μια ερώτηση που του έκανα, η οποία δεν ήταν ακριβώς ερώτηση, γιατί όταν εγώ είναι να μιλήσω με τον Θοδωρή σοβαρά, όχι ότι δεν μιλάμε σοβαρά, εννοείται ότι μιλάμε, αλλά θέλω να σου πω έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση που συνήθως μας πιάνουν τα γέλια, και επειδή σκεφτόμαστε και εγώ αλλά και ο Θοδωρής σκηνικά από τις ζωές μας και από τα προσωπικά μας, και δεν είναι αυτά τα οποία βγαίνουν και προς τα έξω. Τα ξέρουμε και εμείς, καταλαβαινόμαστε χωρίς να πούμε πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι νομίζω ότι άμα έχεις τα περίεργά σου και τις μαύρες σου και δεν είσαι καλά, βάλ' το να το δεις, γιατί πραγματικά είναι τόσο αθώος, τόσο γλυκός και τόσο καλός στον τρόπο που μου απαντάει. Εγώ μάλλον έβαλα όλα τα δυνατά μου για να τον κάψω εντελώς, αλλά τα κατάφερε, ανταποκρίθηκε. Λοιπόν, για να μπορέσετε να καταφέρετε να μην υπερβάλλετε, η κίνηση κλειδί, ξέρεις ποια είναι? Να κάνεις μία παύση πριν μιλήσεις. Δηλαδή όταν νιώσεις ότι πας να γίνεις υπερβολικός ή ότι θέλεις να βγει από μέσα σου όλος αυτός ο καταπιεσμένος κόσμος, κάνε μία παύση, πάρε τρεις βαθιές ανάσες, γιατί η καθυστέρηση αυτή σε αποσυνδέει από αυτή την τρέλα να τα πεις όλα, εντάξει. Και επίσης θέλω να ξέρετε και κάτι άλλο. Είναι καλό να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε λέξεις όπως, σημείωσέτε τώρα, πάντα, ποτέ, καταστροφή ή όλα. Θα μου πεις τώρα, τα έχω βάλει με αυτές τις λέξεις. Πάντα, ποτέ, δηλαδή πάντα. Μπορείς να πεις, ας πούμε, αυτό με δυσκολεύει αυτή τη στιγμή. Αντί για τίποτα δεν μου πηγαίνει καλά. Όλα είναι κατεστραμμένα. Ή πάντα σε μένα συμβαίνουν όλα. Όχι. Ξαναλέω, πάντα, ποτέ, καταστροφή και όλα αυτές τις λέξεις τις αποφεύγουμε. Και εννοείται ότι αυτό το κομμάτι της παύσης για μένα λειτουργεί, εντάξει τις λέξεις μπορεί να μην τις θυμάστε, αλλά την ώρα που θες να τα σπάσεις όλα, να τα διαλύσεις όλα, κάτσε λίγο πίσω, προσπάθησε να βγεις από σένα και να πας απέναντι να δεις τα μούτρα σου. Ξέρεις πόσες φορές που πραγματικά έχανα και εγώ τον έλεγχο και φώναζα, σταματούσα και άκουγα αυτή την εκνευριστική φωνή, τη δική μου εκνευριστική φωνή. Ουσιαστικά ήταν ο εκνευριστικός εαυτός μου, ο οποίος ήταν πληγωμένος, απογοητευμένος, και ξαναλέμε, οι θυμωμένοι άνθρωποι είναι αυτοί που έχουν πληγωθεί. Ωραία. Άρα μετά έλεγα, αυτό τώρα το θέμα βρυσιράνια σ' αρέσει? Δηλαδή να κάνεις σαν τρελή, να φωνάζεις. Και τι θα καταφέρεις με αυτό το πράγμα? Γιατί ξέρεις, αυτός ο οποίος έχει κάνει τη βλακεία, να το πω τώρα, όταν πάμε και του φωνάζουμε, δεν πρόκειται να καταλάβει με τις φωνές. Οι φωνές είναι δική σου εκτόνωση, αλλά στο τέλος είναι και κάτι το οποίο ουσιαστικά εσένα ζημιώνει και όχι την άλλη πλευρά. Αυτά για τις υπερβολές. Θέλω τα μάτια της να τα ξεχάσω, έλα ρε μαζό. Και από την άλλη ένα να σε ξεχάσω προσπαθώ, γιατί ήταν όλα ψεύτικα τα δάκρυα σου. Καταλαβες, ψεύτικα και τα φιλιά σου. Τρεις υπερτραγουδάρες έρχονται εδώ στον Σφαίρα 102,2 και σε λίγο έρχεται και μια δωρεπιταγή από Γκαλερί Ντε Ποντέ για κάποιον από εσάς.

Ψεύτηκα τα δακρυά σου, ψεύτηκα και τα φιλιά σου, ψεύτηκα τα σ' αγαπώ σου, όλα ήταν ψεύτικα, ψεύτικα, ψεύτικα. Αυτό το διαμάντι του Νίκου Καρβέλα, που ουσιαστικά βγάζει πολύ πάθος για την απογοήτευση και την απόρριψη, έτσι, για αυτές τις ψεύτικες υποσχέσεις και όλα αυτά τα συναισθήματα που κατακρεούργησε κάποιος επειδή ακριβώς δεν ήταν αληθινός. Δεκέμβριος του 1989 είναι μέσα στο δίσκο της Άννας, με τίτλο «Φωτιά». Εντάξει, μιλάμε τώρα 1989, ήμουνα 9 ετών τότε. Κάποιοι μπορεί να ήταν λίγο μεγαλύτεροι, κάποιοι μπορεί να μην είχαν γεννηθεί καν. Και ο δίσκος αυτός, ενώ το άλμπουμ της Άννας με το τίτλο «Φωτιά», ήταν με λαχρινό σγουρό το μαλλί. Τα γράμματα του δίσκου ήταν κάπως έτσι, πώς να το πω τώρα, λίγο ethnic ήταν όλο το περιβάλλον, αν το θυμάμαι καλά, εντάξει, γιατί μπορεί να λέω ότι να είναι. Όχι, νομίζω ότι ήταν έτσι ακριβώς, αλλά θα το ψάξω και θα σας πω με σιγουριά. Συνεχίζω με τα ψέματα και θυμάμαι όταν έγραφε, ολοκλήρωνε το τραγούδι αυτό, συγγνώμη, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο στούντιο του Παναγιώτη του Μπρακούλια, εκεί στην Πεύκη που ήταν. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Βασικά όχι μόλις, είχε περάσει αρκετός καιρός που είχε έρθει από τη Σουηδία, αν δεν κάνω λάθος, από την Ολλανδία, νομίζω Σουηδία. Και είχε πρώτα ένα πιο μικρό στούντιο και εκεί θυμάμαι είχε ντεμάρει ο Κωνσταντίνος πολλά τραγούδια του όταν ξεκινούσε και αυτός, έμπαινε ενεργά στη δισκογραφία και έχω τόσο πολύ, κάποια στιγμή λοιπόν μέσα στο τραγούδι αυτό ακούγεται ένα ήχος σαν να κλείνει μια πόρτα, δηλαδή πώς νευριάζεις και λες τώρα ήσουν ψεύτης, ήσουν ψεύτρα και μπαμ κοπανάς την πόρτα. Έχει ένα τέτοιο ήχο που ουσιαστικά κάναμε αναπαράσταση μέσα στο στούντιο. Ότι έχω νευριάσει εγώ και κλείνω την πόρτα. Μετά σηκωνόταν ο Κωνσταντίνος, μετά ο Παναγιώτης. Ωραία πράγματα. Γενικά όλη αυτή η διαδικασία ολοκλήρωσης τραγουδιών και δίσκων νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο και για τον καλλιτέχνη και για τον δημιουργό και για τον άνθρωπο που επιμελείται όλη την ενορχήστρωση.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικά.

0: και καλή διασκέδαση.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Καλώς ήρθατε,
4: κύριε Σκεφτή. Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
2: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικό σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
3: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
5: Α, ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Το έχω δει στο σινεμά.
9: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
10: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

0: Προστασία Νίκος Καραθάνος.
1: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
3: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας, καμπάνες λύπης και όχι χαράς. Λοιπόν, ένας πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερος τύπος, μ' αρέσει, ο Όσκαρ Χάμερστάιν. Αυτός λοιπόν διέπρεψε ουσιαστικά εκεί μέχρι το 1960, ήταν η πορεία του, ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τυχουργούς και θεατρικούς παραγωγούς, και ήταν ουσιαστικά ένας από τους ανθρώπους που δημιούργησαν ένα από τα πιο θρυλικά musical του Broadway, όπως η Μελωδία της Ευτυχίας, Σιντερέλα. Και θέλω να σας πω ότι ο συγκεκριμένος έχει, πολύ ωραία, έχει πει πολύ ωραία πράγματα, γιατί τώρα αναφέρθηκα σε αυτόν. Γιατί μίλησα για τις καμπάνες. Η καμπάνα, λοιπόν, δεν είναι καμπάνα μέχρι να τη χτυπήσεις. Πρόσεξε τώρα τι λέμε εδώ πέρα. Η αγάπη στην καρδιά σου δεν μπήκε εκεί για να μείνει. Η αγάπη δεν είναι αγάπη μέχρι να τη χαρίσεις. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις αγάπη μέσα σου. Πρέπει την αγάπη, για να λειτουργήσει, να τη μοιράσεις. Αυτό το ωραίο είπε αυτός ο τύπος, γι' αυτό το έχω... συνήθως δεν θυμάμαι ούτε ονόματα, δεν θυμάμαι πράγματα, ή τέλος πάντων μπορεί να θυμάμαι το ένα, να μην θυμάμαι το άλλο. Αυτός ο Όσκαρ Χάμερστάιν, που ουσιαστικά επιμελήθηκε και τη Μελωδία της Ευτυχίας, έχει πει πολύ ωραία πράγματα. Θα συνεχίζω σε αυτό το ύφος, γιατί πρέπει να έχουμε όνειρα. Αν δεν έχουμε έστω ένα όνειρο, πώς θα κάνουμε αυτό το όνειρο να βγει αληθινό? Να προχωράμε με ελπίδα στην καρδιά μας, και αν συμβεί αυτό ή αν συμβαίνει αυτό, να ξέρεις ότι ποτέ δεν θα είσαι μόνη και μόνος. Εντάξει, αγάπη. Έχεις αγάπη, εννοείται ότι γεννήθηκες με αγάπη στην καρδιά, αλλά δεν μου λέει κάτι να την κρατάς για τον εαυτό σου. Μοίρασέ την, χάρισε την απλόχερα. Μην αγχώνεσαι για πράγματα τα οποία μπορεί να σε έχουν πληγώσει. Μαθήματα είναι αυτά, όχι για να σκληρύνεις όμως με την έννοια να πεις «Έλα, εγώ δεν θα ξαναμπλέξω» ή «Θα είμαι πάρα πολύ αυστηρή από εδώ και πέρα με τους ανθρώπους» ή «Καχύποπτη». Όχι, όχι, είναι για να δουν πόσο αγάπη είναι αυτή που έχεις. Γιατί αν έχεις μπόλικη, δεν θα λυγείς τώρα σε 2-3 κακοτοπιές, λέμε εμείς. Πάμε για καπνογόνα, πάμε για τα καλύτερα που έλκονται, και πάμε και για ένα ό,τι ονειρευόμουν στη ζωή μου. Αχ, αγάπη μου, το έχω βρει σε σένα, ναι. Ναι, με το καλό αυτό να σου συμβεί, το εύχομαι. Αλλά επειδή είμαι ξεχασιάρα, εντάξει, έπρεπε πριν να τον κάνω το διαγωνισμό, δεν πειράζει. Είπαμε καλή αργά παρά ποτέ. Γράφει τη λέξη επιταγή. Ακολουθεί ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Μου το στέλνεις και μέχρι το τέλος της εκπομπής, μέχρι τις 11, θα γίνει κλήρωση δηλαδή, και κάποιος από εσάς, κάποια, θα διεκδικήσει αυτή την επιταγή για να πάει στα γκαλερί ποτέ να πάρει ό,τι θέλει.

Ό,τι ονειρευόμουν στη ζωή μου, το έχω βρει σε σέναν, η ψυχή μου. Όση ώρα ακούμε τα τραγούδια και εγώ έτσι λίγο χάνομαι στις σκέψεις, ανοίγω και το παράθυρο και ακούω τη θάλασσα που είναι φουρτουνιασμένη σήμερα και συνειδητοποιώ για ακόμη μία φορά ότι όλοι αυτοί οι ήχοι, οι ήχοι από τη φύση, από τη γη, μοιάζουν τόσο πολύ με μουσική. Δηλαδή, βασικά νομίζω ότι η μουσική είναι τόσο συνδεδεμένη με τη φύση και άμα στη ζωή σου καταφέρεις για ένα διάστημα και απομονωθείς, είναι κάτι που πιστεύω ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε, ακόμα και αν, επειδή μιλούσα με ένα φίλο και μου περιέγραφε τη λατρεία του για τη χειμερινή κολύμβηση, μιας και τα λέγαμε και τα λέμε γενικά, προσπαθώ να σας παροτρύνω τόσο καιρό, μου λέει, ρε Σιράνια, μου λέει, ξέρεις πόσο θα ήθελα, αλλά μου λέει, είμαι σε ένα σπίτι που είναι 3 παιδιά, που αν πω εγώ στα παιδιά μου ότι πάω για μπάνιο το χειμώνα, θα θέλουν να έρθουν και αυτά, θα τρελαθούν από τη χαρά τους, και για σκέψου τώρα εμένα μέσα στο χειμώνα να τρέχω με πετσέτες, με πράγματα, όλο αυτό, ναι, μπορεί να είναι όμορφο και ωραίο γιατί μοιράζει μια στιγμή, αλλά το πιο πιθανό είναι τα παιδιά να αρρωστήσουν μετά. Οπότε του λέω, σε καταλαβαίνω απόλυτα, αλλά θα μπορούσες, του λέω, άμα πολύ το θες, να βρεις έστω μια μέρα την εβδομάδα, δεν σου λέω να πας να κολυμπάς το χειμώνα κάθε μέρα, που θα είναι η δική σου η στιγμή και δεν χρειάζεται να το αποκαλύψεις για να πέσουν πάνω σου. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι άμα λαχταράς κάποια πράγματα, πρέπει να βρεις τον τρόπο. Αυτό είναι τώρα μία μέρα την εβδομάδα. Μπορεί να είναι και μία μέρα στις 15 μέρες. Αλλά εγώ το πάω λίγο πιο, το κάνω λίγο ακόμη πιο δυνατό. Άμα αγαπάς τη φύση, άμα αγαπάς την ηρεμία και την απομόνωση και η ζωή σου είναι πάρα πολύ έντονη, οφείλεις να απομονωθείς σε ένα τέτοιο μέρος. Μπορεί να είναι θάλασσα, μπορεί να είναι βουνό, μπορεί να είναι μακριά από όλους και από όλα, να είναι η δική σου η στιγμή, η δική σου η επαφή με τη φύση, για να φορτίσεις ξανά. Και το λέω γιατί και εγώ πριν λίγες μέρες ήμουνα στο χωριουδάκι μου που έχει 15 κατοίκους, που το μόνο που άκουγα ήταν τα κοκοράκια, τίποτα άλλο, τα οποία ξεκινούσαν από το πρωί το διάλογο και συνεχιζόταν μέχρι και το μεσημέρι, τίποτα άλλο. Ούτε αυτοκίνητα, ούτε αεροπλάνα, ούτε φωνές, ούτε γείτονες, ούτε τίποτα, τίποτα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι μπουστάρισμα και τι. Μπορεί να ένιωσα λίγο περίεργα τη δεύτερη, τρίτη μέρα, γιατί λέω, όπα, εντελώς μόνη, αυτά, τι γίνεται. Αλλά δεν καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα πόση δύναμη μου έδωσε. Και τώρα που το σκέφτομαι και ακούγοντας όλους αυτούς τους ήχους, ακόμα και τον αέρα που μπορεί να φυσούσε λίγο στα δέντρα και τα πουλάκια, όλα αυτά, λες, αποκλείεται, ρε παιδάκι μου. Και επειδή αγαπάω πολύ τη μουσική, συνειδητοποίησα πως η μουσική με τη φύση συνδέεται και πόσο πολύ όλο αυτό μπορεί να μου δώσει και έμπνευση, όπως μου δώσε έμπνευση. Και αυτά θα τα δούμε στην πορεία και από τις παρέες που έρχονται και από όλα αυτά. Λοιπόν, και ας με λένε τρελή, ρε, ας σε λένε ό,τι θέλουνε. Μπορεί να σε δούνε, ας πούμε, με αέρα να περπατάς στη θάλασσα και να έχει μποφόρ, αλλά εσύ να γουστάρεις τόσο πολύ και να σε κοιτάνε και να λένε, πού πάει τώρα αυτή η τρελή, αυτός ο τρελός. Ας τους να λένε ό,τι θέλουνε. Κάνε αυτό που ευχαριστεί την ψυχούλα σου. Το καταλαβαίνεις?

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Πάμε Breaking Bad.
4: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία?
3: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
4: Stand-up είναι.
3: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
4: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση? Musical? Show? Τι είναι?
3: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
5: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
6: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
10: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
10: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι, όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάλιρο, ο Μεσχέ Μινιμάλ ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. Endless Summer Party από την Athens Voice. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party από την Athens Voice.
14: Πάλι σχολή.
15: Πάλι γραφείο.
16: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα. Έχουμε τη λύση.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
19: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
20: Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
21: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου, 1 με 3.

Αυτή την κούνια που την έχω πάρα πολύ άχτη φέτος. Φέτος δεν κατάφερα να την χαρώ τόσο πολύ και με βλέπω να τη χαίρομαι μέσα στο χειμώνα. Και ας έχει κρύο, θα βάζω μπουφάν, θα βάζω σκουφιά και θα κάθομαι πάνω έτσι λίγο να χαλαρώνω πέρα δόθε, παιδιά. Μη γελάτε. Ακόμα και μια κουνιστή πολυθρόνα στο σπίτι έχει τη χάρη της, σε να νουρίζει, σε ταξιδεύει. Αν κλείσει τα ματάκια λίγο και αφαιθείς, δεν υπάρχει καλύτερο. Κάποιος του ζαλίζει, εντάξει, κάνουμε τώρα, δεν μιλάμε τώρα για αυτές τις περιπτώσεις, το καταλαβαίνω. Αλλά αν είναι μια κούνια κρεμασμένη σε ένα ωραίο δέντρο, σε ένα τσιγερό κλαδί, απλή κούνια, δεν χρειάζεται έτσι. Μια κουρελού θα έχεις από κάτω για να μην πονάει. Κατάλαβες. Να είναι λίγο πιο μαλακά. Και αν δες και μαξιλαράκι, βάλε και μαξιλαράκι. Αλλά αυτό το πράγμα, το ότι μπορεί να κρατιέσαι δεξιά-αριστερά και να ρίχνεις έτσι και λίγο το κορμί σου προς τα πίσω και να αφήνεσαι, να έχεις πάρει και λίγη φόρα, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Λοιπόν, σφαίρα 102,2, γιατί ξεχνιέμαι κιόλας, εγώ λέω τα δικά μου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Έρχεται Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή μου. Μ' αρέσει τόσο πολύ και το είπε εξαιρετικά και στην παρέα που κάναμε. Καταρχήν, εξαιρετική εκπομπή. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης. Ρωτάς αν σε έχω ερωτευτεί. Άλλη υπερτραγουδάρα που την έχει πει ο Βασίλης Καράς και μας τη θύμισε η Μαριάννα Παπαμακαρίου στην εκπομπή που κάναμε μαζί στην παρέα. Και έρχεται και ένας Γιώργος Μαζωνάκης, αν ήμουν παιδί, για να έρθει εκεί και ένας Νίκος Μακρόπουλος, τι κάναμε, και να μας ισοπεδώσουνε. Τι λέτε.

Υπογραφή διαφημιστικό μήνυμα. Πρώτο τραπέζι πίστα. Πρώτο τραπέζι Vista. Στη VistaBet κάνεις full της διασκέδασης και ζεις special στιγμές με special προσφορά γνωριμίας. Γιατί στη VistaBet είσαι ο άρχοντας του παιχνιδιού. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο VistaBet.gr.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Auto Athena 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστοι.
6: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστοι.
7: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
8: Eurojackpot

0: μετρητά, αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams, το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Τον πιο ωραίο έρωτα πικράναμε. Γιατί, γιατί μπορεί να πικράνεις τον έρωτα, τον άνθρωπό σου? Λοιπόν, αντί να απομακρύνεσαι, μπορείς πολύ εύκολα, εύκολα το λέω αυτό τώρα, εντάξει, σταμάτα τους εγωισμούς και τις ντροπές και τις ανασφάλειες. Θέλω να ξέρεις ότι νιώθω αυτή τη στιγμή φοβισμένη. Και γι' αυτό μπορεί να φαίνομαι απόμακρη. Αλλά προσπαθώ να το διαχειριστώ. Ξέρεις πόσες φορές έχει τύχει να βρεθώ με ανθρώπους, φίλους, που μπορεί να είμαστε μια παρέα και να βλέπω, ας πούμε, κάποιον από την παρέα να είναι λίγο έτσι στον κόσμο του. Και αρκετές φορές έχω κάνει και εγώ λάθος κίνηση, ενώ να πω, έλα ρε παιδί μου, τι έχεις τώρα εκεί στον κόσμο, έλα εδώ, έλα στην παρέα μας. Και να στραβώσει, ας πούμε, και να φύγει. Ενώ θα έπρεπε, ξέρεις, να πάω εκεί να του κάνω μια αγκαλιά, του πω, έλα εδώ ρε παιδάκι μου, τι έχεις, τι συμβαίνει, τι σκέφτεσαι, έλα εδώ να κάνουμε παρέα, μην τα σκέφτεσαι, είμαστε εδώ εμείς, εδώ όλα θα τα περάσουμε μαζί, όλα θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή νομίζω ότι ο άνθρωπος ο οποίος χάνεται, ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνεται, αν δεν μπορεί ο ίδιος να μιλήσει, εντάξει, γιατί ξαναλέω, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανασφάλεια, για μένα το να μιλάω είναι πάρα πολύ εύκολο και γι' αυτό ίσως να είμαι και λίγο έτσι πιο απόλυτη και να λέω ότι είναι εύκολο το να μιλάς. Αλλά κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να μιλάνε. Αυτοί θέλουν αγάπη. Και δεν θέλουν εμείς που υποτίθεται ότι τα λέμε πιο εύκολα να τους κάνουμε επίθεση. Αγκαλίτσες, χαδάκια και pampering. Πώς θα γίνει τώρα? Αλλιώς. Αλλιώς θα απομακρυνόμαστε. Αλλιώς θα αισθανόμαστε συνέχεια ότι κάτι κάνουμε λάθος. Και όσο το νιώθεις αυτό, τόσο θα γίνεται και πιο δυνατό. Εντάξει. Ένοχο κορμί, λίγο-λίγο. Θα θες να με βρεις, μα θε θα μπορείς, ό,τι πιο όμορφο. Και να σου πω κάτι. Προφανώς νιώθω έτσι, γιατί αυτή η αγάπη ήταν χάρτινη αγάπη. Και αν είναι πολλοί που έχουν ζήσει τέτοιες αγάπες χάρτινες, κάντε λίγο υπομονή, γιατί έρχεται και το αποκλειστικό τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη και του Νίκου Μακρόπουλου, «Χάρτινες αγάπες», σε λίγο εδώ στον Σφαίρα Πάντα.

ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης σε περιμένει στη VistaBet. Special εμπειρία, αμέτρητα τραπέζια live καζίνο και Έλληνες dealers για να μπεις κατευθείαν στο παιχνίδι. VistaBet. Special στιγμές για special παίκτες με special προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Εγώ υποδέχομαι τραγούδια της παρέας, τα οποία εννοείται ότι τα βρίσκεται στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube. Εννοείται ότι στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα εκεί είναι και τα DJ set τα δικά μου, και αυτό που έκανα τώρα το καλοκαίρι, αλλά και πέρσι το καλοκαίρι. Και θέλω να σας πω ότι ετοιμάζω και ένα υπέροχο DJ set για τα Χριστούγεννα. Σιγά μη σας άφηνα έτσι. Αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα, αν δεν έχουμε τρεις παρέες, θα έχουμε σίγουρα δύο παρέες. Εντάξει. Και ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή πραγματικά, πραγματικά το λέω τώρα, θα το πάμε ακόμα πιο πάνω όσο μας παίρνει. Και ξέρεις, το πιο πάνω για μένα δεν είναι να σε πάω σε ένα υπερπολυτελές μέρος, δεν είναι να βάλω τα καλά μου και να το παίξω γκόμενα, συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι να μπει και άλλη αγάπη και να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν υπάρχει συνεννόηση, καλή διάθεση και επικοινωνία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν πετύχει αυτή η συνταγή. Δεν γίνεται. Εμένα λοιπόν το upgrade μου έχει να κάνει με την αγάπη και την εξέλιξη των σχέσεων με κάθε καλλιτέχνη που απολαμβάνω την εκάστοτε φορά που τον υποδέχομαι. Εντάξει. Ακόμα και αν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να μείνουμε τέσσερις καλλιτέχνες στο τέλος. Όχι, αλλά πλάκα κάνω. Δεν θέλω να είναι αυτό και τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε σαν αγκαρία. Απαραίτητη προϋπόθεση. Σε φιλώ, επιστρέφω σε λίγο εδώ πάντα στον Σφαίρα.

0: Άρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
1: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
2: Και νιώθω. Vistabet.
3: Και καλή διασκέδαση.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
5: Σφαίρα 102.2. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το έχω δει στο σινέμα.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
9: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
10: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
11: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
15: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτά.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
6: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

στην πλάτη του άλλου, εδώ θα τελειώσει. Μα πρέπει κάτι να σου πω, θέλω κάτι να σου πω. Το ξέρω τι προσπάθησες, το ξέρω τι γελάστηκες.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
2: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Όλα, σενιόρ Μάκης.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε. Eurojackpot!

0: τα αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το έχω δει στο σινεμά.
3: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
5: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Και όπως κάθε βράδυ, έτσι και σήμερα, αφού σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μου από τις 8 μέχρι και τώρα, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό το κομμάτι του σαμποτέρ. Όταν σαμποτάρεις λοιπόν τη σχέση σου, τον εαυτό σου, τις περισσότερες φορές συμβαίνει επειδή το μυαλό προσπαθεί να μας προστατεύσει από έναν υποτιθέμενο κίνδυνο που μπορεί να είναι, ας πούμε, π.χ. απόρριψη, και σου λέει το μυαλό: όχι, όχι, μην πας να του τα πεις, να της τα πεις, ενώ θες εσύ πάρα πολύ, γιατί θα φας χιλόπιτα. Όχι ρε παιδάκι μου, άκου. Συνήθως όταν πας για σαμποτάζ, τι εστιάζεις? Μόνο στα ελαττώματα και μεγενθύνεις ασήμαντα πράγματα. Γιατί πρόσεξε τώρα, μπορεί να σαμποτάρεις την ίδια σου τη σχέση, όχι μια καινούρια σχέση, εντάξει. Ξεκινάς εντάσεις από το πουθενά, ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά και νιώθεις αυτή την ύποπτη ηρεμία. Λες τώρα κάτι δεν πάει καλά, κάτσε να κάνω ένα καυγά εδώ, να τα κάνω όλα όπα. Όταν συναισθηματικά απομακρύνεσαι, ή όταν ψάχνεις συνεχώς για σημάδια ότι ο άλλος απατά, ότι δεν σε θέλει. Εντάξει, και εννοείται ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν με το φόβο της οικειότητας, με τη χαμηλή αυτοεκτίμηση, με τραύματα από το παρελθόν. Και αν έχεις συνηθίσει και σε σχέσεις οι οποίες δεν ήταν τόσο υγιείς, φτάνει σε ένα σημείο η αγάπη να σου φαίνεται βαρετή ή και λάθος. Έχω πει ότι εκτός από το ότι πρέπει να δουλέψουμε με την αυτοεκτίμησή μας και να αποδεχτούμε ότι αξίζουμε να έχουμε μια υγιή και μια επιτυχημένη, ευτυχισμένη σχέση, έτσι ώστε να σταματήσουμε να την μποϊκοτάρουμε, το ότι νιώθεις ότι κάτι θα πάει στραβά δεν σημαίνει ότι θα πάει πράγματι στραβά. Απλά πρέπει τη στιγμή που το που λες, ναι, τώρα μήπως, δεν υπάρχει μήπως, θα σκέφτεσαι και θα κάνεις θετικές δηλώσεις, όλα θα πάνε καλά. Μα θα πάνε καλά, δεν γίνεται να μην δεν πάνε καλά. Μόνο αν εσύ πεις στον εαυτό σου ότι είναι όλα χάλια, θα πάνε χάλια. Αυτά. Ράνια Κωστάκη, τέλος για σήμερα, αύριο πάλι, Πεντούλα. Να είστε εδώ, να είμαστε εδώ μαζί. Να περάσουμε μαγικά, ό,τι και αν κάνουμε στη συνέχεια. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και η δική μου η αγάπη που έχω να δυναμώσει κι άλλο. Όχι μόνο για μένα και αυτούς που αγαπώ, και για αυτούς που δεν γνωρίζω ίσως. Φιλάκια.

Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios. Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.